Alfredo Zitarrosa.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: bestshoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα!
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη λοιπόν από Earth, Wind and Fire. Καλημέρα, είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 10. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει, θα απουσιάσει όλη αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη, ο Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, αν και έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα, υπάρχει το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα, καλό μήνα.

πολλά τα μηνύματά σας ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλό μήνα λένε όλα. Λέει ένα μήνυμα, μην ακούσω καλό χειμώνα. Όχι βέβαια. Πώς τη λένε αυτή την ευχή που υπάρχει? Καλό από καλό καιρό. Αυτό έχω ακούσει. Εντάξει, βιβάζομαι με το καλό από καλό καιρό. Πάμε να δούμε, μιλώντας για το από καλό καιρό, τι καιρό θα κάνει στην Αθήνα, αλλά γενικά στην επικράτεια σήμερα. Αναμένονται, λέει, τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι τους 35, στη Θεσσαλία ακόμα περισσότερο μέχρι 39 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33. Στο νομό Θεσσαλονίκης, εκεί ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς και στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Βλέπω όμως ότι την Παρασκευή θα πέσει λίγο η υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι διάβασα, κυρίως ήθελα να το πω γιατί μου άρεσε πολύ το μουσικό θέμα, σαν σήμερα προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της, στην Αμερική, της αμερικανικής σαπουνόπερας, να το πω, τηλεοπτικής σειράς I Dream of Jeannie, που στα ελληνικά είχε παίξει στην Ελλάδα ως η Τζίνι και το Τζίνι. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αρχές δεκαετίας του 70. Ήταν σαν σήμερα το 70 που στην Αμερική προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο, αλλά εδώ σε εμάς τότε ξεκινήσαμε να προβάλλουμε αυτή τη σειρά στην κρατική τηλεόραση. Φυσικά είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 κυρίως, και αυτό είναι το μουσικό θέμα από τον Hugo Montenegro.

Ένα μήνυμα λέει: χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών. Οπότε είναι περίπου 40 ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Κάποια από αυτά γιορτάζουν και άλλες μέρες. Σας λέω μερικά, σε περίπτωση που έχετε γνωστές με αυτά τα ονόματα: Αθηνά, Ακριβή, Ασπασία, Ελπινίκη, Ερασμία, Ευτέρπη, Θάλια, Καλλιρόη, Καλίστη, Καλλιό, Κλεοπάτρα, Μαργαρίτα, Ρίτα Μαργαρίτης λέει εδώ, Μαριάνθη, Ουρανία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χαρίκλια, Ισμήνη, Πολυτίμη. Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ενδεχομένως κάποια από αυτά να γιορτάζουν και άλλες ημερομηνίες, αλλά πείτε ένα χρόνια πολλά, δεν χάνετε και τίποτα. Σήμερα 1η του Σεπτέμβρη ξεκινάει και το Κόμβος. Είναι η ομάδα Κόμβος από την ελληνική αστυνομία. Ξεκινάει σήμερα, είναι η ομάδα που διαχειρίζεται την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Χρησιμοποιεί μοτοσικλέτες, drones, κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσει άμεσα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρεση. Είναι περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, διαβάζω, που θα επιτηρούν κεντρικές οδικές αρτηρίες, παρεμβαίνοντας στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Υπάρχουν και κάποια δύσκολα σημεία, έχουν κάνει μια χαρτογράφηση στα δύσκολα σημεία κυκλοφοριακά που υπάρχουν στην Αττική. Στο τομέα Αθηνών είναι η Λεωφόρο Συγκρού, η Βασιλή Σοφία, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρα και Φυσία και Αρδιτού και Βουλιαγμένη. Πράγματι, εκεί είναι τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση και σήμερα το πρωί παρατήρησα ότι κάθε μέρα δηλαδή αυξάνεται και λίγο παραπάνω έτσι, το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από λίγο είχαμε στην Κατεχάκη ένα όχημα που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ Ηλιούπολης και Κεσαριανής και υπήρχε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα και εκεί στην Κατεχάκη, φαντάζομαι έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, από τα πιο διαχρονικά τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί από τον Bob Thiele και τον George David Weiss, δόθηκε στην αρχή στον Tony Bennett για να το τραγουδήσει, αλλά το απέρριψε, δεν του άρεσε καθόλου. Το αποτέλεσμα ήταν να το τραγουδήσει ο Louis Armstrong. Είναι το What a Wonderful World.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, 3 νεκροί σε τροχαίο με 2 μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ τη χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δέξαμεν όπλοι οι πλοίοι ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά εχθρός ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

Με αφορμή αυτό που λέγαμε σήμερα, ότι γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα, τα οποία κάποια από αυτά έχουν γιορτές και άλλες ημερομηνίες. Ότι λέει αυτό με τις διπλές και τριπλές ονομαστικές εορτές είναι πολύ ενοχλητικό. Το λέει αυτά ο Σιμεών, ο οποίος και αυτός γιορτάζει σήμερα, χρόνια σου πολλά Σιμεών. Ναι, είναι ενοχλητικό. Είναι ενοχλητικό με την έννοια ότι πας να πεις τον άλλον χρόνια πολλά και σου λέει: α, δεν γιορτάζω σήμερα, γιορτάζω τότε, και κάπου αισθάνεσαι κάπου ως αμήχανα. Αλλά από την άλλη, ένα χρόνια πολλά είναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλοι θα ευχαριστηθούν να τα ακούσουν ακόμα και αν δεν γιορτάζουν. Σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη, είναι και η μέρα τυχαίας, λέει, ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Μπορείς, λέει, αυτή την ημέρα, σύμφωνα με το έθιμο που έχουν εκεί κάτω στη Νέα Ζηλανδία, να κεράσεις ένα καφέ, ένα άγνωστο πρόσωπο, να φιλέψεις κάποιον, να χαρίσεις λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Μια τυχαία ευγενική πράξη. Οπότε εμείς θα λέμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Καλημέρα και πάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6 στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα 1977, ο Jean-Luc Ponty κυκλοφορεί αυτό εδώ το αριστούργημα για εμένα, το Mirage.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας κάτι που δεν το ήξερα ότι υπήρχε καν. Σαν σήμερα, λέει, το 1954 στην Ελλάδα καθιερώνεται το προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείας. Ήταν ένα πιστοποιητικό υγείας, δεν έκανε ιατρικές εξετάσεις αν ήθελες να παντρευτείς, και ήταν η προϋπόθεση για να παντρευτείς. Δηλαδή δεν μπορούσε να παντρευτείς αν δεν είχες ένα πιστοποιητικό υγείας προγαμιαίο. Και καθιερώθηκε σαν σήμερα 1954, κυρίως εστίαζε στον εντοπισμό συγκεκριμένων μεταδοτικών και κληρονομικών νοσημάτων που ήταν τότε μάστιγα εκείνη την εποχή. Ήταν ένα μέτρο, λέει, που ίσχυσε για περίπου 25 χρόνια. Καταργήθηκε το 1979 και καταργήθηκε, λέει, γιατί είχε μετατραπεί σε έναν γραφειοκρατικό φόρτο χωρίς ουσιαστική ιατρική αξία. Στα άλλα αξιοσημείωτα σαν σήμερα, μια μεγάλη μέρα, γιατί σαν σήμερα το 1985, μεγάλη μέρα γιατί υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να εντοπίσουν το ναυάγιο του Τιτανικού πολλά χρόνια. Σαν σήμερα, λοιπόν, μια αμερικανογαλλική επιχείρηση εντοπίζει το ναυάγιο του Τιτανικού. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο την ώρα που βλέπουν κάτω στο βυθό και ξαφνικά βλέπουν μια λαμπερή αντανάκλαση κάποιου μεταλλικού αντικειμένου. Ήταν το boiler του πλοίου, το αναγνωρίσαν αμέσως, αρχίσαν μάλιστα στο βίντεο τους βλέπεις να τρελαίνονται, να φωνάζουν, να δίνουν συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον. Να πω τώρα για το ναυάγιο του Τιτανικού, το οποίο παραμένει στο βυθό, είναι σπασμένο στα δύο και από την ανακάλυψή του 85.000 αντικείμενα έχουν ανασυρθεί, αλλά όχι το ίδιο το ναυάγιο, έχουν εκτίθονται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχει ένα τρομερό μουσείο στο Belfast, το μουσείο του Τιτανικού, που είναι πραγματικά καταπληκτικό μουσείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις μέσα, σε εντυπωσιάζει. Σε βάζουν σε ένα βαγονάκι και ακολουθείς μια διαδρομή που σου δείχνει πώς φτιάχτηκε το πλοίο. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μαθαίνεις εκεί. Ας πούμε ότι το ποσοστό επιβίωσης των γυναικών ήταν περίπου στο 74-75%, δηλαδή γυναίκες που ήταν πάνω στο Τιτανικό, ένα 75% είχε διασωθεί, ενώ των ανδρών ήταν γύρω στο 20%, πολύ λιγότερο, γιατί υπήρχε βέβαια ο νόμος πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά, και κυρίως αυτοί που διασώθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν αυτοί που ήταν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση, όχι γιατί είχαν περισσότερα χρήματα και ήταν σε καλύτερη θέση, αλλά κυρίως γιατί ήταν πολύ πιο κοντά στις διασωστικές λέμβους εκεί πέρα, οπότε γι' αυτό είχαν μεγαλύτερη άμεση πρόσβαση και γι' αυτό ήταν και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που είχαν εκεί πέρα διασωθεί από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, σε αυτό το μουσείο, καθώς περπατάς μέσα, ακούγονται από τα μεγάφωνα μαρτυρίες επιβατών που είχαν αρχαιογραφηθεί παλιότερα και σου λένε πως τι συνέβη, τι ακούσανε, τι έγινε, πως σωθήκανε. Διαβάζω ότι οι Έλληνες που μπαρκάραν με το Τιτανικό είχαν όλη καταγωγή από ένα μικρό χωριό που λεγόταν Άγιος Όστης στη Μεσσηνία, και μάλιστα υπάρχουν και τα ονόματά τους γραμμένα σε αυτό το μουσείο. Μιλώντας για τον Belfast και το μουσείο, να το επισκεφτείτε οπωσδήποτε αν πάτε στο Belfast, και το μουσείο, να πούμε για το καμάρι του Belfast. Van Morrison, Days Like This.

Always on days like this, και από το ημερολόγιο της ημέρας επίσης το επόμενο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2005 φεύγει από τη ζωή ο R.L. Burnside, ένας Αμερικάνος τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας της blues, της country, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, μάλιστα πολύ αγαπημένος και του Bruce Springsteen, σε πολλές συναυλίες του Bruce Springsteen πριν ξεκινήσει η συναυλία ακούγονται τραγούδια του R.L. Burnside. Ένα από αυτά ήταν αυτό εδώ, It's Bad You Know.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93.

0: 6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Ελένα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πολλή κίνηση διαβάζω αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουν ξεκινήσει από νωρίς τα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση και στην άνοδο της Κηφισίας αλλά και της Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες και στο λιμάνι, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βέβαια καθυστερήσεις, όπως πάντα αυτή την ώρα το πρωί, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, 5 έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία, ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 και το περίφημο ημερολόγιο της ημέρας που μας εμπνέει σε τραγούδια που θυμόμαστε από τα παλιά. 1987 η R.E.M. κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, το Document, από όπου ακούσαμε και μάθαμε το The One I Love.

Διάβασα χθες μία είδηση που με ξάφνιασε, μάλλον γιατί δεν είχα παρακολουθήσει την δισογραφία και μου προκάλεψε και θλίψη. Έκλεισε το Νότος Γκάλερις στην Αιώλου και Σταδίου, αυτό το θρυλικό ακίνητο. Παλιά ήταν Αδελφή Λαμπρόπουλη εκεί, είχε γίνει Νότος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω το ιστορικό ακίνητο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων. Έχει ιδιοκτήτη την Τράπεζα Πειραιός. Ξεκινάει να αδειάζει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ώστε λέει να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από μια εταιρεία που λέγεται Demand. Ναι, μου προκάλεσε θλίψη για πολλούς εμάς τους παλιότερους. Ήταν ένα πολυκατάστημα θρυλικό από παλιά, κυρίως στη δεκαετία του 80, αλλά και αργότερα και ως Νότος Γκάλερις. Θα γίνει, λέει, μια επένδυση εκεί, η ανάπλαση του κτηρίου, μια επένδυση που θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ. 19 λεπτά μετά τις 9, με καλό καιρό και σήμερα στην Αθήνα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες μέχρι και την Παρασκευή, που θα πέσει λίγο, η μέγιστη θα πάει στους 34 βαθμούς.

0: Μου έλεγε τώρα όσο ο Τύρης Παναγιώτη που λέγαμε για τον Otto's Galleries ότι έκλεισε. Είναι, λέει, τόσο παλιό μαγαζί. Διαβάζω λοιπόν ότι η ιστορία των πολυκαταστημάτων Νότος ξεκίνησε βέβαια με το εμβληματικό όνομα Αδελφή Λαμπρόπουλη. Αποτελεί, λέει, το μακροβιότερο μεγάλο πολυκατάστημα στην ιστορία της Ελλάδος. Έχει διαμορφώσει τη λιανική αγορά της Αθήνας για 125 χρόνια. 1901 ήταν η ίδρυσή του από τους αδελφούς Λαμπρόπουλη. Και υπάρχει εκεί σε αυτή τη γωνία Αιώλου και Σταδίου τα τελευταία τουλάχιστον 113 χρόνια. Ήταν το ιστορικό flagship κατάστημα και έκλεισε λόγω μια ανανέωσης της μίσθωσης από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς που είπαμε και πριν. Τι άλλο να σας πω, έχουμε το ημερολόγιο της ημέρας, κάποια έτσι ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1983 αρχίζει, λέει, η εφαρμογή του Point System. Το είχα ξεχάσει το Point System, ίσως γιατί δεν κάνω συχνά παραβάσεις έως ποτέ. Πάντως άρχισε το 1983 το Point System. Το ανώτατο όριο βαθμών ποινής, να ξέρετε, είναι 9 βαθμοί, που είναι για παραβάσεις όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παραβίαση πινακίδα stop, παράνομη στάση και στάθμευση σε θέση αμαία. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται αυτόματα μόλις ο οδηγός συμπληρώσει 25 βαθμούς ποινής. Και οι βαθμοί διαγράφονται μετά από 3 χρόνια για τους εραστέχνες οδηγούς και μετά από 2 χρόνια για τους επαγγελματίες, έτσι να το ξέρετε. Cosmos Classic για τη συνέχεια.
1: Cosmos Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Στη διάθεση των καταναλωτών με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούς, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

Ξεκίνημα τελευταίου ημίωρου με PG's, αγαπημένη και του Προκόπη Δούκα. Ο Μπάρι Γκίμπ έχει γενέθλια σήμερα. Ο Σερ Μπάρι Γκίμπ γίνεται 80 χρονών. Ιδρυτικό μέλος των PG's μαζί με τους αδελφούς του, τον Ρόμπιν και τον Μόρις, που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Μπάρι Γκίμπ είναι το μοναδικό εν ζωή μέλος του θρυλικού τρίου και από τα αδέλφια Γκίμπ, γιατί ήταν και ένας άλλος αδελφός, ο Άντι Γκίμπ, ο οποίος έχει φύγει νωρίτερα. Ο Μπάρι Γκίμπ, που εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει με τους PG's, έχει γράψει πολλά τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες, μπορεί να μην το ξέρετε, που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, όπως ας πούμε το Islands in the Stream, που είναι Dolly Parton και Kenny Rogers, το τραγούδι που χόρευε ο Μπέκα με τη Βικτόρια. Για την Barbara Streisand έχει γράψει το Woman in Love, ακόμα και το Grease του Frankie Valli που ακούγεται στην ταινία, και αυτό το έχει γράψει αυτός. Dion Warwick, Heartbreaker, Yvonne Elliman, το If I Can't Have You, Diana Ross της έχει γράψει το Jane Reaction. Πολύ πολύ μεγάλος, σπουδαίος καλλιτέχνης. Κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, μέχρι τις 10, Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Μου τηλεφώνησε μια κυρία μου τώρα, μου λέει τι έχει γίνει με τον Προκόπη. Ο Προκόπης λοιπόν είναι σε άδεια, δεν ξέρω γιατί δεν το έχετε ακούσει, το λέω συνέχεια, είμαι στη θέση του. Θα γυρίσει καλώς εχόντων των πραγμάτων το 14 Σεπτεμβρίου, οπότε θα είμαστε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, το σπίτι της φρίγης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμπριο στη Κυψέλη. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, πιο ισχυρή από ποτέ επίσης τον ελεύθερο τύπο, η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Η εφημερίδα των συντακτών, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές, μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Καθημερινή, η συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ και επίσης την καθημερινή, αυτό που λέγαμε πριν, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών για το ιστορικό Νότος Γκάλερης που έκλεισε χθες. Στα νέα έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα και επίσης στα νέα, για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδη μηνύματα κλέφτες, ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Τέλος, στην αυτεμπορική, στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες, ΔΕΘ, το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προς ανακοίνωση μέτρων. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούροβιτς, παλιότερα China Woman, here's the part.

Μια που είναι και Τρίτη, η Ruby Tuesday από Rolling Stones. Μία από τις πιο έτσι παράξενες ειδήσεις που διάβασα χθες στο διαδίκτυο είναι για κάποιον κύριο Γκάμπριελ Περές στην Αμερική, ο οποίος ήταν πρώην χειριστής τελεπρόμπτερ. Το τελεπρόμπτερ είναι αυτή η ηλεκτρονική συσκευή που εμφανίζεται μπροστά από τον ομιλητή και έχει το κείμενο που πρέπει να διαβάσει, ότι το κοιτάει και διαβάζει μέσα από εκεί και κοιτάει και την κάμερα. Αυτός λοιπόν ο Γκάμπριελ Περές χειριζόταν αυτό το μηχάνημα στο Λευκό Οίκο για τον... για τον Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Είχε λοιπόν όλη την ομιλία του Τραμπ από πριν, έτσι ώστε να την περάσει στο τελεπρόμπτερ. Και τι έκανε αυτός ο κύριος? Στοιχημάτιζε λοιπόν για συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις που θα χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος. Πήγαινε σε κάποιο εκεί πέρα οργανισμό, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς, που στοιχηματίζουν τέλος πάντων, και τους έλεγε ότι σήμερα ο Τραμπ, στοιχηματίζω, θα πει 5 φορές ας πούμε αυτή τη λέξη. Και κέρδισε με αυτόν τον τρόπο περίπου 100.000 δολάρια, τα οποία βέβαια υποχρεούνται να επιστρέψει. Τον ανακαλύψαν ότι έπαιζε τζόγαρε με τις λέξεις που εκφώνουσε ο Τραμπ, του επιβλήθηκε και πρόστιμο και τον απολύσαν κιόλας. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώνται και τα αποτελέσματα πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027. Περίπου 30.000 θα είναι οι προσλήψεις. Οι προσληφθέντες θα πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για σχολικές μονάδες μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και να ενημερωθούν για την τοποθέτησή τους στις 4 Σεπτεμβρίου. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών θα γίνει μέσω SMS και στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η δεύτερη φάση προσλήψεων με περίπου 6.000 επιπλέον θέσεις για κάλυψη υπολοιπόμενων κενών.

παρουσιάζετε διακοπές για να μην ανησυχείτε. Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ακολουθούν όπως πάντα για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας οι Cosmopolitans. Να είστε καλά, καλό μήνα, τα λέμε πάλι αύριο στις 8.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώμα.

0: Ανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Μέχρι τις 12, το ξέρετε, καθημερινά, από Δευτέρα στην Παρασκευή, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου, εσείς στους 93,6, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και βέβαια από το cosmosradio.gr.
1: Τα είπες όλα. Μόνο να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται από τα social media του Κόσμος, Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram. Κάντε like, ακολουθείτε τις σελίδες μας και επικοινωνούμε και από αυτές. Και βεβαίως μέσω του Viber, Cosmos Radio, γιατί και από εκεί στέλνετε πολύ. Είστε όλο και πιο πολύ πια που στέλνετε μέσω του Viber. Αν και εμένα δεν με βολεύει πολύ αυτή η πλατφόρμα, η αλήθεια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και το Viber εκεί είναι Κόσμος 936.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Τον πελάτη.
1: Έτσι. Ακριβώς. Yeah. Και βεβαίως κάντε και like στη σελίδα της ΕΡΤ, πια δεν είναι του Κόσμου, στο ΕΡΤ ECO, για να μπορείτε να μας ακούτε, να ακούτε το Κόσμος Jazz, να ακούτε ό,τι ετοιμάζουμε, όλα τα on demand, τις εκπομπές και τα πάντα και τα ωραία, τώρα που οι περισσότεροι από εσάς φαίνεται ότι έχει γυρίσει. Δεδομένες της κίνησης που βλέπουμε στον δρόμο, μάλλον οι περισσότεροι έχετε γυρίσει. Όχι όλοι όμως.

0: Νομίζω ότι κάθε φορά που γίνεται μια διασκευή αυτού εδώ του τραγουδιού της επιτυχίας της Don Penn, το You Don't Love Me, γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον ή εν πάση περιπτώσει σαν να μην γερνάει ποτέ. Εδώ η συνεργασία των δύο αδερφών Marley, των γιών δηλαδή του Bob, Damian και Steven, μαζί με την Eve το 2002.
1: Cosmos Classic.
0: Και να και ο μπαμπάς, η υπέροχη live ηχογράφηση του No Woman, No Cry το 1975.

0: τώρα το θέμα που θα σας πω δεν κολλάει τόσο με το Μαλαντί Νταμούρ εδώ, που το τραγουδάει ο Ροζέ και ο Φέφε, αυτό το κλασικό κομμάτι του Μαρί Σαλβαδόρα. Αλλά διαβάζαμε ότι στην Ιαπωνία, Λεωνίδα, μέσα σε ένα χρόνο, από το Απρίλιο του 25 στο Μάρτιο του 26, έχουν σκοτωθεί 13 Ιάπωνες και έχουν τραυματιστεί πάνω από 220 σε επιθέσεις αρκούδων μέσα στην Ιαπωνία, ενώ το αντίστοιχο προηγούμενο, ας πούμε, το προηγούμενο έτους, το νούμερο ήταν 82 τραυματισμοί και 3 θάνατοι.
1: Εντάξει, κοίταξε, πλέον έχουμε αρχίσει να συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοιου είδους ζώα, όταν βλέπουμε, ας πούμε, τι αλεπούδες να κάνουν βόλτες στο Καλιμάρμαρο.
0: Στο Καλιμάρμαρο. γιατί έχουν συρρυκνωθεί πλέον, έχουν φύγει στην ουσία, έχουν φύγει άνθρωποι από τα χωριά, έχουν σταματήσει να καλλιεργούν, άρα έχει το όριο που υπήρχε μεταξύ καλλιεργήσιμης γης και δάσους έχει αρχίσει και χάνεται κάπως, έτσι. Γυρνάνε, πάνε οι άνθρωποι περισσότερο στις πόλεις, τα ζώα ψάχνουν φαγητό. Ψάχνουν
1: και
0: φαγητό.
1: Κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά.
0: Και κατεβαίνουν όλο πιο κοντά. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε εδώ και στην Ελλάδα, σε κάποιες πόλεις, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, όπου εντάξει, δεν μιλάμε για τις αλεπούδες που έχουν φτάσει στις αυλές, μιλάμε για μεγαλύτερα ζώα. Λύκους, ας πούμε.
1: Θυμάσαι ότι πρόσφατα είχαμε έναν θάνατο ενός εξαιτίας της εμπλοκής του με αρκούδα στο βουνό, ενός Έλληνα. Θυμάσαι οι δύο φίλοι που είχαν πάει.
0: Ακριβώς.
1: Και τελικά ο ένας δυστυχώς σκοτώθηκε. Ναι, όλο και περισσότερο. Το πιο περίεργο με τις ιστορίες είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να λύσουν το θέμα.
0: Με drones και με AI.
1: AI και σκύλους, λύκους ρομπότ.
0: Λύκους ρομπότ. Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες που έχει τα περισσότερα ρομπότ. Η Κίνα έχει τα περισσότερα στον κόσμο, στα εργοστάσια κτλ. Αλλά και εκτός. Και φαίνεται ότι επειδή δεν υπάρχουν πια εκεί οι κυνηγοί που κάποτε κυνηγούσαν κάποιες αρκούδες και μειωνόταν ο πληθυσμός, τώρα είναι ένας πληθυσμός που αυξάνει συνεχώς.
1: Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται έτσι πλέον το κυνήγι, ας πούμε, της αρκούδας, ο θάνατος αρκούδας, εκτός αν κινδυνεύει ζωή, όπως έχει συμβεί βέβαια σε περιπτώσεις, αλλά έχουν βρει τρόπους, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Υπάρχει κυνήγι, υπάρχουν περιορισμοί.

0: Τι ωραίο άλμπουμ αυτό, το The Raw and the Cooked από τους Fine Young Cannibals, εκεί τη δεκαετία του 90. Το ακούσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, το χορέψαμε. Αυτό είναι αρκετά παλιό, το χόρευε ο Γιάννης Δημητριάδης, αν δεν κάνω λάθος, εκεί παλιά.
1: Είναι με τις αιμονές σου με το χορό. Γιατί? Αυτό δεν χόρευες ποτέ, κακομοίρη μου.
0: Τι λες, δεν έχεις...
1: Χόρευες Fine Young Cannibals.
0: Μην κοιτάς που έχω κατεβάσει όλα τα βίντεο.
1: Τότε άκουγες μόνο jazz, σε καταγγέλλω στο κοινό, μόνο jazz άκουγες.
0: Κατέβηκαν τα βίντεο γιατί έπεσε το ίντερνετ όταν τα είχαν βάσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι των έμεσων φόρων, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης, ανέφερε. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται λύση για τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμής του φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερες και IA στους δρόμους της Αττικής. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος. Εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Ωραία εκτέλεση είναι αυτή από τη Melody Gardot και τον Ibrahim Maalouf, αυτού του παλιού κλασικού κομματιού του γαλλικού.
1: Από ένα άλμπουμ που είχε κάνει αφιέρωμα στα τραγούδια, τις επιτυχίες της Dalida, ο Ibrahim Maalouf, το σχεδόν 10 χρόνια πριν, έτσι, πριν 9 χρόνια μάλλον.
0: Λοιπόν, διάβαζα μια ωραία ιστορία, Λεωνίδα, για το κορίτσι της Ιπανήμα, το οποίο κορίτσι της Ιπανήμα, ο Vinicius de Moraes, και ο οποίος
1: έγραψε
0: τους στίχους, εμπνεύστηκε από ένα υπαρκτό.
1: Γνωστή ιστορία.
0: Ένα
1: αυτή,
0: γνωστό κομμάτι.
1: Μια πολύ όμορφη νεαρή κοπέλα, η οποία κάθε πρωί περνούσε έξω από το καφέ στο οποίο σύχναζαν ο Vinicius μαζί με τον Αντώνιο, τον Αντώνιο Καλαζομπίν, που έγραψε τη μουσική, και τη χαζεύανε, καταλαβαίνω. Μπορούμε να αναφέρουμε στο νού μας τη σκηνή, δηλαδή.
0: Η Ελοΐζα,
1: καθημερινά να περνάει η Ελοΐζα.
0: Ελοΐζα Ενέιδα Μενέζες Πάες Πίντο, έτσι λέγονταν αυτή η κοπέλα, η οποία κάποια στιγμή, αυτή είπανε ποια ήταν, ότι από αυτή την εμπνευστήκαμε. Και αυτή κάποια στιγμή.
1: Μετά από κάποια χρόνια, έτσι.
0: Και μετά από αυτή από κάποια χρόνια.
1: Αφού είχε γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, είχε γίνει τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Και μετά η κοπέλα αυτή είπε: Οκ, εφόσον παιδιά, εγώ είμαι το κορίτσι από την Ιπανέμα, θα κάνω μία μπίζνα ολόκληρη γύρω από το όνομά μου. Και έφτιαξε μία ολόκληρη μπίζνα, έφτιαξε νομίζω ένα καφέ, έφτιαξε. Μια εταιρεία ρούχων.
1: Πρόσεξε όμως, όχι, ναι.
0: The Girl from Garota de Ipanema.
1: Garota de Ipanema, δηλαδή με την ονομασία του τραγουδιού, του τίτλου τραγουδιού, όχι με το δικό της όνομα.
0: Όχι με το Ελοΐζα Τάλε. Αυτό δεν το ήξερε κανείς. Αλλά εντάξει, οι δύο δημιουργοί δεν τους ενόχλησε και αυτό, έτσι κι αλλιώς πήγαιναν πλούσιοι από αυτό το κομμάτι και οι δυο τους. Πολλά χρόνια μετά, όταν πέθαναν οι δύο δημιουργοί, οι επίγονοί τους λοιπόν τις κάναν μια μήνυση και τις λένε ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον Garota de Ipanema για να κάνεις τις business σου.
1: Και να βγάζεις χρήματα.
0: Και να βγάζεις χρήματα.
1: Έτσι, με το τίτλο του τραγουδιού
0: του πατέρα μας, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι. Αυτή λοιπόν πήγε στο δικαστήριο το 2003 και είπε ότι εφόσον ο Vinicius de Moraes με ανέφερε και είπε ότι εγώ ήμουν η έμπνευση, μου ανήκει και ένα μέρος αυτής της φήμης και το δικαστήριο την δικαίωση. Και μάλιστα έβλεπα μια συνέντευξή της που είναι μεγάλη πια, πολύ ωραία γυναίκα ακόμα, και τη ρωτάει δημοσιογράφος ποια είναι η εκτέλεση που αγαπάς πιο πολύ, γιατί είναι ένα από τα κομμάτια που έχουν ηχογραφήσει οι πάντες.
1: Α, βέβαια.
0: Και ποια είπε?
1: Α, αυτή που ακούτε τώρα.

0: Αυτό εδώ το Καλαμπακόρο, μια συνεργασία του Καμερουνέζου μπασίστα και συνθέτη και εξαιρετικού μουσικού βέβαια, του Ρισάρ Μπονά, με τον Σαλίφ Κεϊτά, αυτή τη σπουδαία φωνή από το Μάλι. Αυτό το Καλαμπακόρο το ακούγαμε πάρα πολύ όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου.
1: Και
0: ίσως και, ναι. Και εδώ μας το προσέφερε προσφάτως, αρχές καλοκαιριού νομίζω ήταν, όταν το κυκλοφόρησε σε αυτό το remix που ακούσατε, ο Γκίντον, ένας από τους παραγωγούς που κάνουν νέες δουλειές με αυτόν τον ήχο, τον ήχο δηλαδή τον πιο world ήχο, τον πιο αφρικάνικο. Αυτό που ακούσατε λοιπόν ήταν το Γκίντον remix στο Καλαμπακόρο και πάμε στην Ιταλία.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Break a Night, η μεγάλη επιτυχία του Jimmy Cliff τη δεκαετία του 80. Βέβαια είχαν προηγηθεί και άλλες, Many Rivers to Cross, The Harder They Come, τα θυμάστε φαντάζομαι κάποια αυτά. Αυτό ήταν το Break a Night το 1983 και περιμένουμε να κυκλοφορήσει άλμπουμ μετά από αρκετά χρόνια. Ο Benjamin Clementine, το τελευταίο του άλμπουμ ήταν το 2022, το And I Have Been, ναι, μπράβο. Έχουν περάσει 4 χρόνια και αυτό που μας έδωσε είναι μόνο ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: τι ωραία που τα λένε ο Λιουτέναν Νίκολσον και ο Τζέου Τζόα, αυτό το Καϊπυρίνια, το οποίο είναι ένα κομμάτι νομίζω για να κάθεσαι αραχτό σε ένα beach bar περισσότερο και μάλιστα απογευματινές ώρες, όχι πρωινές, με παιδάκια, με παραλία.
1: Ξαρτάται το beach bar, Γιάννη μου, γιατί τα περισσότερα beach bar που εγώ συνάντησα και δεν κάθισα, πρέπει να πω, φέτος το καλοκαίρι παίζανε electro, beat, λίγο house, αλλά και πιο σκληρό, μη σου πω, έτσι.
0: Γι' αυτό δίνω μια πρόταση, μια πρόταση απευθύνω
1: playlist.
0: Πρόταση, πρόκληση, πρόσκληση, πρόκληση προς τους μπιτσομπαρούχους να αρχίσουν να βελτιώνουν λίγο τις μουσικές τους. Εντάξει, φέτος το χάσαμε.
1: Νομίζω ότι δεν απευθύνονται πλέον ούτε σε σένα ούτε σε μένα οι μπιτσομπαρούχοι, όπως σωστά λες. Απευθύνονται σε άλλες ηλικίες και σε άλλα μουσικά γούστα.
0: Εκεί που ήμουν εγώ φέτος το καλοκαίρι, που μας κατηγορείς ότι είμαστε δεν πιάνει πλοίο και είναι μέρη της στερεάς Ελλάδας, δεν πιάνει πλοίο, είχε beach bar που παίζαν πολύ ωραίες τέτοιου τύπου μουσικές. Και όχι μπιτάκια. Η αλήθεια είναι ότι τα beach bar στο Αιγαίο είναι αειδιαστικά πλέον. Έτσι, έχουν γίνει. Ένα fast food μουσικό.
1: Σε αντίθεση με αυτό που περιγράφεις, παρόλα αυτά είναι αυτά που γίνεται πατής με πατός, ειδικά τον Άγουστο. Ενώ σε αυτό το δικό σου, το στεριανό beach
0: bar. Του χρόνου δεν στεριανό, θαλασσινό. Του χρόνου έλα σε αυτή την παραλία που
1: ήσασταν.
0: 3 χιλιόμετρα παραλία άμμου.
1: Τι ήταν τα 3 χιλιόμετρα, θα τρέξω να πω πάνω κάτω.
0: Εκατοντάδες άνθρωποι ήμασταν.
1: Στο beach bar.
0: Στο beach bar, όχι, δεν ήταν εκατοντάδες.
1: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά.
0: Στο beach bar όμως πήγαινες, αυτό που πήγαινε, Λεωνίδα, έπαιρνες δύο ομπρέλες, τέσσερις ξαπλώστρες και καφέδες σε λεφτά και έδινες 20 ευρώ. Που στα δικά σου τα 20 μπαρ, 20 ευρώ μπα και δίνει το καλή.
1: Ναι, ναι, 20 ευρώ. Είναι για να κάτσεις πάνω στην άμμο σε μισή σκιά.
0: Λοιπόν, κατάλαβες. Άρα λοιπόν. Αλλάξτε λίγο τους τόπους των διακοπών σας. Εντάξει, γκρινιάζουμε για τα νησιά του Αιγαίου ότι είναι ακριβά. Τα νησιά του Αιγαίου πλέον δεν απευθύνονται στους Έλληνες. Τέλος.
1: Καλά, εντάξει, μην το γενικεύεις τόσο πολύ. Ορισμένα ναι.
0: Ορισμένα
1: δεν απευθύνονται. Αλλά τα υπόλοιπα εξακολουθούν να απευθύνονται. Και εντάξει, το παλεύουν. Τι να κάνουν που είναι όμορφα τα
0: είναι, εντάξει,
1: τι να κάνουμε.
0: Είναι πολύ όμορφα, γι' αυτό και γίνανε δημοφιλή παγκοσμίως. Γι' αυτό και πλέον το οικονομικό του επίπεδο δεν απευθύνεται στο βαλάντιο του μέσου Έλληνα.
1: Εντάξει, άμα θέλει. Βουνά να βγούμε και δάση. Υπάρχει ο Μέλλας δρυμός στην Γερμανία που είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Θέλω παραλίες ωραίες, τροπικές παραλίες με άμμο. Στο Ιόνιο είναι αυτή που σου περιγράφω.
1: Στεριανή, εγώ. Καλά, Ιόνιο, εντάξει.
0: Είναι στη στερεά Ελλάδα, στην πλευρά του Ιουνίου.
1: Εκεί χαλάσει ο θερμοστάτης.
0: Λοιπόν,
1: σταθερά
0: λοιπόν.
1: Πάνω από 32 βαθμούς.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάνεις λάθος.
1: Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Νομίζω ότι είσαι. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό θα σε φάει, Λεωνίδα.
1: Αυτό μετρώει.
0: Εδώ, 11 και 8. Wyclef Jean με τον Lil Wayne.
1: Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, Κόσμος 93,6, Σωτήρης Παναγιώτης.

0: Αυτός είναι ο Τζόι Κινώνες που τον ακούμε από τους Sincere, δεν είναι το συγκρότημά του Λεωνίδα αυτή.
1: Ναι,
0: το...
1: The Sincere. Που είναι ένα soul συγκρότημα περισσότερο, δεν είναι... δεν έχει αυτό τον λίγο έτσι, ήχο της Καραϊβικής.
0: Δεν είναι ρέγγι εντελώς αυτό το κομμάτι.
1: Ρέγγι και πολύ πολύ έτσι. Αυτό είναι για Beach Bar, ορίστε.
0: Ακριβώς. Φετινή λοιπόν κυκλοφορία του Τζόι Κινώνες και διαβάζαμε ότι χτες... καταδικάστηκε μετά από 30 χρόνια τη δολοφονία του Πακ Σακούρ, καταδικάστηκε ο φερόμενος ως δολοφόνος του, ο Dwayne Keith D. Davis.
1: Ως δολοφόνος του, νομίζω ότι
0: συνεργός.
1: Ήταν ένοχος
0: αυτός...
1: για τη δολοφονία.
0: Ναι, δεν ήταν αυτός που μάλλον που τράβηξε τη σκανδάλη. Ήταν όμως το αυτοκίνητο μαζί με τον ανιψιό του, ο οποίος ανιψιός του είχε μαλώσει πριν με τον του Πακ Σακούρ. Και φαίνεται ότι του έδωσε το όπλο και μάλιστα το έγραψε και σε ένα βιβλίο του αυτό.
1: Αυτό το καταδίκασε.
0: Αυτός ο Βλάκ, συγγνώμη. Πήγε και έγραψε ένα βιβλίο και είπε ότι ήμουν τόσο εξοργισμένος, λέει, που έδωσε ένα όπλο στον ανιψιό μου. Αυτό είναι που τον καταδίκασε. 30 χρόνια μετά τη δολοφονία.
1: Είναι καταπληκτικό το πώς. Ναι, 30 χρόνια μετά από αυτή τη δολοφονία που συγκλώνει τον κόσμο της μουσικής βεβαίως. Ήταν ένα σπουδαίο ράπερ του Πακ Σακούρ, ένα μεγάλο όνομα την εποχή εκείνη. Γράφει ένα βιβλίο εξωτερότητας γεγονότα της ζωής του και με βάση αυτά που γράφει μετά από 30 χρόνια έρχεται και το καταδικάζουν οι ένορκοι πια.
0: Οι ένορκοι πλέον. Να πούμε ότι αυτός ήταν μέλος και κομβικό μέλος του Southside Compton Crips, τους Crips λοιπόν, μια πολύ γνωστή... Οι Crips και οι Bloods ήταν οι δύο μεγάλες συμμορίες του Los Angeles. Οι αμερικάνικες φυλακές είναι γεμάτες από μέλη τους, οι οποίοι άλλοτε τα βρίσκουν, άλλοτε φιλιώνουν, άλλοτε σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτός λοιπόν ήταν αυτός που λένε shot caller, δηλαδή αυτός που κανονίζει το τι θα γίνει με λίγα λόγια.
1: Ποιος θα φαγωθεί.
0: Ακριβώς. Αυτός λοιπόν θα πάει στη φυλακή. Όχι ότι στη φυλακή, για τέτοιους ανθρώπους η φυλακή δεν είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή τους εκτός φυλακής στο πλαίσιο όλων αυτών των συμμορίων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι 30 χρόνια μετά την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ, η οποία είχε ντυθεί με πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας κατά καιρούς, γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλα νόματα. Από τη μία του Τουπάκ, από την άλλη ο Μπίγκι, θεωρούσαν ότι ο Μπίγκι τον είχε σκοτώσει, ο άλλος ράπερ της Ανατολικής Ακτής κτλ. Τελικά φαίνεται ότι αυτή η ιστορία κλείνει πλέον.
1: Ναι, κλείνει.
0: Κλείνει, όχι για το θρύλο της, για το μύθο της.
1: Κάποιος καταδικάζεται, βασικά.
0: Κάποιος καταδικάζεται για αυτό τη δολοφονία. Εντάξει, θα μείνει για πάντοτε αυτή η δολοφονία στην ιστορία της hip-hop μουσικής.

0: Αυτή ήταν η Joe Stone, αυτό ήταν το L-O-V-E, το τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία βέβαια ο Nat King Cole. Εντάξει, η φωνή της Joe Stone είναι εξαιρετική. Και η είδηση που διαβάζαμε σήμερα είναι για την αλλαγή. Μην φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό, ούτε προς όφελος των μουσικών και των δημιουργών. Την αλλαγή που θα κάνει το YouTube στον τρόπο που μετράει τις προβολές, ας πούμε, τα views. Γιατί μέχρι τώρα μετρούσε τις προβολές όταν κάποιος έβλεπε ένα βίντεο κάποια δευτερόλεπτα και πέρα. Το μετρούσε ως προβολή, λιγότερο δεν το μετρούσε. Με αποτέλεσμα, βέβαια, τα αντίστοιχα βίντεο ή προβολές που ανέβαζαν οι δημιουργοί μουσικοί σε άλλες πλατφόρμες, στο Instagram, στο Facebook κλπ.
1: Στο TikTok.
0: Στο TikTok, ακριβώς, να παίρνουν πολλαπλάσια views σε σχέση με το YouTube. Και εντάξει, αυτό ήταν πρόβλημα για την εταιρεία, καλά για τους μουσικούς έτσι για τους πάντα πρόβλημα ήταν, και με αποφάσισε λοιπόν η YouTube να θεωρήσει ως προβολή ακόμα και το να περάσει τον κέρσορα πάνω από το εικονίδιο του βίντεο. Δεν χρειάζεται να το ανοίξει δηλαδή.
1: Χωρίς όμως να αλλάξει τα λεφτά που θα δίνει.
0: Τα λεφτά, δεν έχω καμία σχέση.
1: Τα λεφτά είναι τα ίδια.
0: Τα ίδια, γιατί βασίζονται τα λεφτά σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, τα ελάχιστα δευτερόλεπτα προβολής.
1: Στην ουσία τι κάνει, σου δίνει δηλαδή στο χρήστη, στον επαγγελματία χρήστη. Γιατί πια ένας επαγγελματίας χρήστης είναι αυτός που μετράει τα views του για να τα πουλήσει κάπου ή για να πάρει δικαιώματα. Του δίνει ένα παραπάνω όπλο διαχείρισης και παζαριού, ας πούμε, ώστε να κερδίσει περισσότερα χρήματα,
0: περισσότερη διαφήμιση,
1: με κάποιο διαφημιστικό προϊόν κτλ.
0: Ακριβώς, γιατί με τόσα χαμηλά views πολλοί δεν έκαναν αναπαραγωγή των βίντεο σε άλλες πλατφόρμες, ενώ τώρα, ας πούμε, που θα έχει αντί για 500.000 προβολές 1 εκατομμύριο, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στην ουσία, θα έχει ένα όφελος παραπάνω προς τον διαφημιστή να το πουλήσει. Ο μουσικός δεν πρόκειται να πάρει τίποτα παραπάνω. Πάντως, ό,τι έπαιρνε θα πάρει.
1: Να σου πω κάτι, ακούγομαι λίγο σαν Μπαρμπαμιτούσης εδώ. Τον θυμήθηκα τον Μπαρμπαμιτούση, η γενιά μας είναι.
0: Αλλά, το καταλάβω.
1: Ακούγομαι λίγο άσχημα, αλλά νομίζω ότι, όπως λέγαμε πριν με κλείστα τα μικροφόνα, η περίοδος του free internet, αυτού που το internet ήταν τελειώς, ένα ελεύθερο πράγμα, όχι, έχει φύγει.
0: Όχι, έχει γίνει κανονικά ένα mall, ένα εμπορικό κέντρο με πωλές υπηρεσίες προς πώληση. Και αυτή εδώ είναι η δικιά μας, η Αλκιόνη, η αλλιώς η Μαρία Ζλατάνη. Αυτό είναι το Genesis, ένα συγκλάκι που είχα βγάλει πριν από 3 χρόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερα και AI στους δρόμους της Αττικής. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%, εκτιμά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται από νωρίς το πρωί. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Golden Brown Stranglers, αγαπημένο και καλοκαιρινό βέβαια, 1981. Και νομίζω ότι χθες είχε τα... Να, θα πούμε και λίγο αθλητικά. Πρώτα απ' όλα, η σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία με ένα καλά διαφορά.
1: 108-106, έτσι. Αυτό ήταν αγώνας. Μετά από μια σειρά κακών αγώνων της Εθνικής.
0: Ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν πραγματικά τελικός για τους Έλληνες απέναντι σε μια ομαδάρα. Έτσι. Η Ισπανία δεν είναι μια.
1: Παγκόσμια δύναμη.
0: Μπάσκετ ακριβώς. Πολύ, πολύ ελπιδοφόρο αυτό το αποτέλεσμα. Ελπιδοφόρο ήταν και το νικηφόρο αποτέλεσμα του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του US Open, του τελευταίου Grand Slam για τη χρονιά αυτή που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί είχε να αντιμετωπίσει αυτόν που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πάρει τον τίτλο στο τουρνουά που έγινε στο Σινσινάτι. Ο Αρτούρ Φίλς λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με τον Στέφανο Τσιπά. Τα πιθανότητες ήταν εις βάρος του Στέφανο Τσιπά, παρόλα αυτά πέρασε στον επόμενο γύρο με 3-1 σετ.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Το άσχημο είναι του Κωνσταντέλια ο τραυματισμός που φαίνεται θα τον αφήσει ρήξη χιαστών, φαίνεται θα τον αφήσει έξω πολύ καιρό, πολλούς μήνες. Αυτό είναι μεγάλο κρίμα από αυτό τον πολύ καλό Έλληνα παίχτη.
0: Ο οποίος ξεκίνησε μάλιστα στην Ντόρτμουντ με πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις.
1: Ναι, δηλαδή, και έβαλε και γκολ προχθές.
0: Ναι, πέρα το ξέραμε ότι είναι σπουδαίος παίχτης, αλλά το να σε βρει τόσο στην αρχή, ας πούμε, μια εξαιρετική καριέρα, μια τέτοια τυχαία.
1: Είναι κρίμα, ελπίζουμε, όχι, ελπίζουμε, ευχόμαστε να επιστρέψει γρήγορα καλά.

0: ωραίο κομμάτι. Αλέσια Λάρα μαζί με την
1: Αλέσια
0: Κάρα, συγγνώμη, μαζί με την Νόρα Τζόνς που κάνει όλη τη δουλειά, νομίζω, η φωνή της Νόρα Τζόνς.
1: Ωραίο ντουέτο.
0: Ωραίο ντουέτο, αλλά.
1: Σπάνια ακούμε τόσο ωραία ντουέτα γυναικεία έτσι. Να έχουν τέτοια αρμονία, ενώ τέτοιο δέσιμο, ωραίο.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή η ώρα για μας τελείωσε. Ο Γιώργος Μουχταρέδης σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά με σχόλια και μουσικές.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτος στον ήχο. Ραντεβού αύριο στις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σβίτα, Νίκος Πορτοκάλουγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζαμε λέει πως ήταν σαν να έβλεπα πυροτεχνήματα από το σπίτι σου χθες το βράδυ. Αυτό τραγούδησαν εδώ σε ένα από τα πολύ ωραία τους κομμάτια που έχουν γράψει. Ποιοι άλλοι? Οι δύο αυτές υπέροχες αδελφές από τη Στοκχόλμη, η First Aid Kit, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Δύο κοπέλες που τις θυμήθηκα για άλλη μια φορά, κυρίως λόγω του ότι ένα από τα κομμάτια τους κλείνει μια πάρα πολύ ωραία σειρά που αυτές τις μέρες βλέπω ότι είναι καρφωμένη εδώ και καιρό στο νούμερο 1. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Αυτόν τον ενθουσιασμό που είδα εχθές, να τον κρατήσετε, να τον κρατήσετε όσο γίνεται και να τον κρατήσετε για όλες τις υπόλοιπες ημέρες.

Ένα τραγούδι που τελείωσε χθες η εκπομπή. Γιατί να μην αρχίσει την επόμενη μέρα μια εκπομπή σαν αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα και πολύ αγαπημένα κομμάτια των Stylistics 1971. Άλλωστε σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Πραγματικά δεν το περίμενα, διαβάζοντας, ακούγοντας και βλέποντας σε social, σε φίλους που μιλάω κλπ, ότι ολονών ο αγαπημένος καλοκαιρινός μήνας δεν είναι άλλος από τον Σεπτέμβριο, ο οποίος μπήκε σήμερα, οπότε να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν υπέροχο Σεπτέμβριο. Είναι όντως μαγικός ο Σεπτέμβριος, γιατί οι θερμοκρασίες όσο και να είναι μικραίνουν, ό,τι και να γίνει. Η θάλασσα ηρεμεί και οι αέριδες ηρεμούν. Εμείς είμαστε ξεκούραστοι, ανανεωμένοι και, όπως έλεγα και πριν, κρατάμε τον ενθουσιασμό όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες. Αυτόν τον ενθουσιασμό με τον οποίο γυρίσαμε χθες οι περισσότεροι. Και κυρίως μικραίνουν και λίγο οι μέρες, μεγαλώνουν λίγο οι νύχτες. Μπορείς να μοιράσεις το χρόνο σου λίγο καλύτερα μέσα στη μέρα. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο αγαπημένος μήνας. Δεν το περίμενα, το διάβασα σε πάρα μα πάρα πολλούς φίλους, στους τοίχους των φίλων. Λοιπόν, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου, που είναι στην παρέα και φροντίζει τον ήχο.

www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα, μάλλον επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε είναι εδώ και το διαβάζουμε. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Το ίδιο για ευχές, είπαμε, καλό μήνα, πάμε παρέα μέχρι τις 2. Don't look any further από το καινούριο άλμπουμ της Michelle and DJ Ocello με τη Λιάν Λαχάβας εδώ, την ελληνικής καταγωγής κατά το ίμιση Λιάν Λαχάβας. Παρακολουθώ και εγώ μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο την επέμβαση καρδιάς που δεν την εγχείρηση που έκανε ο Ρος Στιούαρτ.

ηχογραφημένο το 2008, ένα live unplugged του MTV από τα πολύ ωραία που είχε κάνει τότε ο Rod Stewart, εδώ μαζί με το φιλαράκο του, το Ron Wood, στις κιθάρες αλλά και στις φωνές, το Ronnie Wood. Έχει κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο δικό του live unplugged και εδώ ακούσαμε ένα από τα κομμάτια του Sam Cooke, το Having a Party. Νομίζω ότι πάντα θα έχουμε στην εικόνα μας ένα Rod Stewart το οποίο σπαρτάρει. Το είδαμε και το Δεκέμβριο αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που πήγα και τον είδα live, γιατί έκανε ένα best of από αυτά που ευχαριστιέσαι όσο λίγα. Να αλλάξουμε και το πάρτι να συνεχιστεί στη Βραζιλία μεριά.

Είμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, μπήκαμε μάλλον στο Σεπτέμβριο, τον αγαπημένο μήνα όλων σας, ίσως και έναν από τους πιο ταπεινούς μήνες, ο πιο ταπεινός από τους 12, αφού δεν έχει πάρει το όνομά του από κανέναν αυτοκράτορα, όπως ο Ιούλιος ή όπως ο Αύγουστος που προηγήθηκαν εξαιτίας κάποιας άρνησης. Ο 7ος μήνας που έγινε Σεπτέμβριο, δηλαδή, που έγινε ένατος τελικά στο σημερινό ημερολόγιο, όταν κάποτε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος πρότεινε στον αυτοκράτορα Τιβέριο να δώσει το μήνα αυτόν το όνομά του και η σύγκλητος είχε αρκετούς που έκαναν πολιτικό χάρη σε δημόσια σχέση με τα ανάκτορα, εισέπραξε μια θεαματική άρνηση από τον ίδιο τον Τιβέριο. Ο Τιβέριος είπαν ότι όταν έχουν προηγηθεί ο Ιούλιος και Αύγουστος, το πράγμα δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήταν ο τρίτος στη σειρά και θα έμοιαζε ο λιγότερο σημαντικός από τους αυτοκράτορες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο Σεπτέμβριος έγινε σκέτα Σεπτέμβριος, δηλαδή ο 7ος μήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτός εδώ είναι ο Elvis Costello, αυτό εδώ είναι το περίφημο Don't Let Me Be Misunderstood, πολύ ωραία εκτέλεση από το άλμπουμ του King of America, 1987 κάπου εκεί ήταν, νομίζω ότι ένα από τα πολύ ωραία του άλμπουμ. Λέγαμε πριν για κομμάτια και αυτό εδώ το κομμάτι ακούγεται σε μια σειρά, ακούγεται στο Furious. Δεν ξέρω τι γίνεται, τον τελευταίο καιρό μας τραβάνε τα thriller, ταιριάζουν με το καλοκαίρι, δεν νομίζω, αλλά γενικά οι καλές σειρές αυτή την περίοδο είναι κάτι θρυλεράκια, είτε αστυνομικά είτε διαφορετικά, όπως για παράδειγμα το Scandi Noir, αυτό το σουηδικό, το Blood Sacrifice, για το οποίο σας έλεγα στην αρχή ότι κλείνει με ένα τραγούδι των First Aid Kit, το Brother, επίσης πολύ ωραία σειρά που δείχνει το πόσο έχουν φτιάξει, το πόσο ωραίους χαρακτήρες έχουν φτιάξει μέσα στην υπέροχη αυτή ατμόσφαιρα της ιστορίας που παρακολουθεί κανείς στο Black Sacrifice, το οποίο είναι και στην κορυφή των τελευταίων εβδομάδων. Επίσης και το Furious είναι μια πολύ ωραία σειρά. Το τελευταίο επεισόδιο παίχτηκε χθες το βράδυ, νομίζω Δευτέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε και αυτό να το δείτε σε μια γνωστή πλατφόρμα streaming. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, από όπου και αν σας ακούω και από όπου και αν μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Καλό μήνα.

Όλοι, όλοι τον έχουμε για πρωτοχρονιά τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Σεπτέμβριο, τον 7ο. Είναι πολύ απλή η λόγη. Μοιάζει έτσι όπως είναι στημένη η ζωή μας, δηλαδή με τις διακοπές του Αυγούστου, δήθεν ότι είναι, κάνουμε την περισυλλογή που χρειάζεται για να πάρουμε τις σωστότερες αποφάσεις, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς αν είναι οι απόλυτο σωστές. Αλλά έχεις μια αίσθηση ότι με ξεκούρα στο μυαλό μπορείς να πάρεις μια πιο σωστή απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια ψευδέστηση που μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε, ένα δικό μας πλασίμπο για να αισθανόμαστε λίγο πιο καλά και βολικά με τις αποφάσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Θεός κάνει, όταν ο άνθρωπος κάνει πλάνα για το μέλλον, ο Θεός γελάει, και το έχουν πει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον τρία τραγούδια που ξέρω εγώ. Αυτή εδώ είναι η Coldplay.

Ένα τραγούδι που νομίζω τουλάχιστον σε όποια εκτέλεση και να το ακούσει τελικά δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο από το μεγαλείο του. Αυτό εδώ ήταν το Don't Stop Till You Get Enough. Ο Anthony Strong ήταν αυτός που το έκανε έτσι ένα πολύ ωραίο jazz, ανάερο, ανάλαφρο και πεταχτό, όπως ταιριάζει και σε αυτό εδώ το κομμάτι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, πάντα εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Η διάθεση παραμένει ίδια βέβαια. Και ο Σέρτζιο Καμαριέρε μας υποδέχεται με ένα Il Mare.

Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη Christine and the Queens εδώ στον κόσμο και 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχθαρίδης και μου ήρθε μόλις τώρα γι' αυτό και το λες, μια πρόσκληση από τον Τάσο Βρετό για την καινούργια του έκθεση που θα έχει τα εγγένειά της στις 10 το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου στις 7. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο στις 10, δηλαδή θα είναι περίπου 2 μήνες. Θα γίνει στην Nitra Gallery που βρίσκεται στην οδό Γοργίου και Αριστονίκου του Μέτς, και άμα δείτε τη φωτογραφία και την πρόσκληση που έχει φτιαχτεί, είναι τοπία, δέντρα με ένα κλικ. Με ένα κλικ και είναι σαν να βλέπεις έναν πίνακα του Van Gogh ή του Μονέ. Λέγεται Τάσος Βρετός Trees Dance.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και η Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.

Ένας ευλογημένος καλλιτέχνης. Σκεφτόμουν τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το λα λα λα λα λα λα λα λα. Αν δεν ήταν ο Λέοναρντ Κόεν, μπορεί να ακουγόταν πολύ διαφορετικό και λίγο παιδικό, θα το έλεγα. Δηλαδή δεν θα είχε αυτό το βάρος που έχει. Όμως επειδή αυτός ο καλλιτέχνης ενέπνεε αυτού του είδους τις αντιδράσεις αλλά και τα συναισθήματα και έβγαζε μέσα ένα βαθύτερο αυτό από όλους τους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια, αυτό σημαίνει ότι αυτό το λα λα λα λα που ακούμε εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι του 1986 στο περίφημο Take This Waltz, έχει μια άλλη αίσθηση, αφήνει άλλο αποτύπωμα και έχει μια διαφορετική χρειά. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα λοιπόν. Είναι 10 λεπτά μετά τη μία, είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Το κομμάτι που ακούσαμε αυτό γράφτηκε το 1986. Η στίχη του είναι μια ελεύθερη απόδοση ενός ποίηματος που είχε γράψει ο ίδιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο απόλυτος, απόλυτα λατρεμένος ποιητής του, άλλωστε στα ένα από τα δύο παιδιά του έδωσε το όνομα, στην κόρη του έδωσε το όνομα Λόρκα. Το ποίημα αυτό είχε μπει σε ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά βιβλία του Λόρκα, το περίφημο Poeta Ενουέβα York, Little Viennese Waltz. Αυτός είναι ο τίτλος του, Pequeño Vals Viennese δηλαδή στα ισπανικά, και το μετέφρασε, το απέδωσε με έναν τρόπο πολύ δικό του και το έκανε ένα εξαιρετικό τραγούδι, ένα φοβερό βαλσάκι. Στην αρχή μπήκε λοιπόν σαν ένα κομμάτι ενός αφιερώματος που έγινε στον Λόρκα και μετά το έβαλε με λίγο διαφορετική εκτέλεση, δηλαδή αυτό εδώ που ακούμε με το βιολί αλλά και την υπέροχη φωνή της Jennifer Warnes στο φοβερό εκείνο και τρομερό άλμπουμ του του 1988 με τίτλο I'm Your Man, αυτό που δηλαδή που τον ξανέφερε στην κορυφή του κόσμου, να το πω έτσι απλά. Σας θυμίζω ότι θα υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα, θα πούμε και άλλα γι' αυτό, με τον υπηκοδεσπότη, τον Άνταμ Κόεν και μια πλειάδα Ελλήνων μουσικών που επί σκηνής θα ερμηνεύσουν ζωντανά τα αγαπημένα τους τραγούδια του Λέοναρντ Κόεν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πάρκο δηλαδή, με ελεύθερη είσοδο, νομίζω στις 9 η ώρα το βράδυ, την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο, 12, ναι.

κομμάτι μνημείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Τα τραγούδια του Bob Dylan την έχουν αυτή τη δύναμη. Θα κρατήσουν για εκατοντάδες χρόνια. Αν θέλω να κάνω μια πρόβλεψη, και δεν διακινδυνεύω πολλά, νομίζω ότι όπου όσο υπάρχουν άνθρωποι και η καρδιά τους θα χτυπάει με έναν διαφορετικό τρόπο, τα τραγούδια αυτά θα τραγουδιούνται και θα τραγουδιούνται ξανά και ξανά. I shall be released, λοιπόν. Ένα ωραίο πάντρεμα εδώ με την φωνή της Μυρία Μακέμπα και τους Common People στον κόσμο και τους 93,6. Σας έλεγα εχθές για την προβολή που έγινε στις νύχτες πρεμιέρας. Η ταινία η καινούρια, η τελευταία, του Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος περνάει μάλιστα και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και πολύ συγκεκριμένη άποψη γιατί του αρέσει η Ελλάδα και την λέει στο Θοδωρή Κουσογιαννόπουλο σήμερα στο life.gr. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να διαβάσετε τη συνέντευξή του. Εν πάση περιπτώσει, λέει πολύ ωραία πράγματα. Έγινε η προβολή το Σάββατο το βράδυ της τελευταίας του ταινίας που πήρε και βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Η ταινία είναι το Fatherland ή αλλιώς η πατρίδα και είναι η ιστορία της επιστροφής του Thomas Mann και της κόρης του Erica, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από χρόνια, από 13 χρόνια, από το 1916, από το 1933 είχε φύγει ο Thomas Mann από τη Γερμανία και επέστρεψε το 1949 σε μια χώρα διαλυμένη και έναν πολιτισμό ερυπωμένο, όπως λέει μέσα και ο Παύλ Παυλικόφσκι για το σενάριο αυτό, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς αυτή την ταινία και να παρακολουθήσει το πώς στέκεται ένας καλλιτέχνης μέσα στο πέρασμα του χρόνου και πώς στέκεται ο καλλιτέχνης απέναντι σε δυνάμεις οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτόν και που ιστορικά τουλάχιστον φαίνεται ότι διαμορφώνουν και εκείνη τη στιγμή την ιστορία αλλά και την μελλοντική πραγματικότητα. Να τη δείτε την ταινία, είναι μόλις 84 λεπτά, να προσπαθήσετε να τη δείτε με καλές συνθήκες, ενώ με ησυχία, η σιωπή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ταινία αυτή. Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τον ηθοποιό, τον φοβερό και τρομερό και πραγματικό διανοούμενο της γερμανικής σκηνής και συγγραφέα, τον Hans Zisler, που παίζει τον Thomas Mann, αλλά και την περίφημη και φοβερή και τρομερή Sandra Huller, η οποία υποδύεται την κόρη του την Erica. Αξίζει να τους δει κανείς σε ένα πλήρες κάδρο και με ησυχία και να βυθιστεί μες στον ασπρόμαυρο κόσμο της νέας ταινίας αυτής. Κάποια στιγμή στην αρχή της ταινίας, κύριε Μαν, εσείς με ποια πλευρά είστε, με τον Στάλιν ή με τον Μίκι Μάους? Αυτή είναι η ερώτηση που πέφτει. Ο Thomas Mann, όπως δείχνει και η ταινία, ήταν με το όλον.

συνεχίζω να διαβάζω λίγο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη και σας προτείνω να τη διαβάσετε. Είναι του στο lifeo.gr ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Ο ίδιος λέει, ο Παύλ Παυλικόφσκι, αδυνατό να ξεπεράσω την ηλιθιότητα, και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στον Τραμπ, αλλά είναι σαν να κατακλείζομαι από ένα συνεχές αίσθημα παραλόγου. Και δεν εννοώ τις σύγχρονες τραγωδίες της ανθρωπότητας στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη, για παράδειγμα, αλλά το πώς τόσοι πολλοί έχουν ισχυρές απόψεις για πράγματα που δεν έχουν βιώσει, αφού όλοι περνούν όλο το χρόνο τους μπροστά σε μια οθόνη καταναλώντας πληροφορίες που προέρχονται από αλγόριθμους και ομάδες συμφερόντων. Αυτό που είπα στις Κάνες ήταν πως ένας ανησυχητικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι απόλυτα πεπισμένοι πως έχουν δίκαια σε θέματα που δεν γνωρίζουν. Προσπαθώ να μην ακούω τι λέει ο κόσμος, αλλά τι κάνει και πως ζει. Τι σε ενδιαφέρει στην Ελλάδα, τον ρωτάει. Η Ελλάδα δείχνει να μην έχει χάσει την ανθρώπινη πλευρά της, την κλίμακά της. Δεν είναι corporate, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία ή την Αγγλία. Βρίσκω ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα την διαδραστικότητα του κόσμου. Ως ξένος παρατηρώ την κίνηση του σώματος στις καθημερινές συναλλαγές. Υπάρχει και η μικονοποίηση, αλλά πας και σε μέρη, λέει, όπως η Κύμολος, και όλα έρχονται στη θέση τους. Υπάρχει ακόμη μια αντίσταση συνείδηση στην Ελλάδα και αυτό μου αρέσει. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του. Διαβάστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έρχεται νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από 1η Ιανουαρίου εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη στην Κεσαριανή. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ενισχύονται με περισσότερα δρομολόγια τα τραμ με στόχο τη μικρότερη αναμονή του επιβατικού κοινού από την προσεχή Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ταινία Πατρίδα βγαίνει την Πέμπτη, για όσους ρωτάτε, και για τη συνέντευξη που έλεγα πριν του Παυλικόφσκη, αλλά και η ταινία βγαίνει την Πέμπτη στις αίθουσες. Είναι από τις πολύ δυνατές χρονιάς. Άλλωστε σας έλεγα και πριν ότι για αυτή την ταινία του πήρε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών του 2026. Μια ταινία που είναι στην ίδια λογική φτιαγμένη όπως και οι προηγούμενες δύο, ο Ψυχρός Πόλεμος αλλά και η Ίντα, ασπρόμαυρη με τετράγωνη φωτογραφία, ποιήματα οπτικά και ταυτόχρονα μια πολύ σοβαρή ταινία με τους προβληματισμούς που θέτει κάθε φορά γύρω από τη στάση μας στα μεγάλα και τα απειλητικά γεγονότα, να το πω απλά. Και για να το ελαφρύνω λίγο, βαζέλες, πώς το έλεγε παλιά, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες, δεν έρχονται οι βαζέλες, έρχονται οι Έλληνες με τους Φρέντο Εσπρέσο. Το πολίτικο.eu έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για το Φρέντο Εσπρέσο που κατακτά αυτή την περίοδο τις Βρυξέλλες και μάλιστα ακόμα και η Ιταλίδα η οποία κάνει το ρεπορτάζ και λέει ότι ο Φρέντο Εσπρέσο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Σεϊκεράτο, ο Ιταλικός, όταν δοκίμασε τον αυθεντικό Φρέντο Εσπρέσο που φτιάχνουν εκεί στις Βρυξέλλες, στο γνωστό κατάστημα Μέλι, όπως λέει και το ρεπορτάζ, αναφώνησε ότι ναι, αυτός είναι ένας διαφορετικός καφές με διαφορετική γεύση και διαφορετικό άρωμα. Οπότε ο Φρέντο Εσπρέσο επιτέλους μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία. Ο Φρέντο Εσπρέσο κατακτά πρώτα τις Βρυξέλλες, αλλά μετά θα πάει φαντάζομαι στο Μανχάταν και μετά θα πάει και στο Βερολίνο και μετά τι άλλο μένει, όπως λέει και το τραγούδι, όλος ο κόσμος. Τα καταφέραμε. Έστω και με τον καφέ. Για δεύτερη φορά στην ιστορία μας με τον καφέ.

αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί ζορίζονται λίγο με το Φρέντο Εσπρέσο, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ένας δικός του καφές ο Εσπρέσο. Οπότε το άρθρο του Πολίτικο λέει στον υπότιτλο, στην υποσημείωση το εξής, στον υπότιτλο μάλλον, Italians take note and take your time. Θέλοντας να πει ότι προσέξτε τι γίνεται εξ αριστερών σας, διότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες παίρνουν ένα δικό σας προϊόν και το μετατρέπουν σε κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό, και πάρτε και λίγο χρόνο γιατί το εσπρεσάκι οι Ιταλοί το πίνουν, είπαμε, πολύ γρήγορα, ενώ ο Φρέντο Εσπρέσο ο δικός μας είναι αυτό που λέμε χαλαρά και αγαπημένα. Αρχίσανε τα κοναρίσματα, εννοώ. Και τα bumper to bumper, όπως λέγεται το τραγούδι αυτό, pull up to the bumper.

ένας πολύ αγαπημένος Σέμπα Κάμπος και Canto al Sol εδώ στον κόσμο και του 93,6, το τραγούδι του ήλιου. Ήμασταν για τις δύο ώρες που πέρασαν μαζί. Η Λουκία Σούπουλη ακολουθεί σε λίγο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου φρόντιζε τον ήχο. Ήμασταν εδώ. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλό μήνα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είστε όλοι αποφασισμένοι ότι αυτός ο μήνας θα είναι των επανεκκινήσεων, των ορθών αποφάσεων, των αλλαγών και όλα αυτά τα πράγματα. Πιθανότατα το έχει αυτό, γιατί είμαστε κομμάτια την 1η του Γενάρη, οι περισσότεροι από εμάς, οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις ένα πλάνο. Πιο εύκολα το φτιάχνεις, ή τουλάχιστον θεωρητικά το φτιάχνεις, όταν δεν λειτουργείς υποπίεση, και αυτό συμβαίνει τον Αύγουστο. Να σας πω επίσης ότι ανακοινώθηκε και χθες μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ διάρκειας 12 επεισοδίων. Θα είναι αφιερωμένη στην τέχνη του κινηματογράφου, έρχεται στην ΕΡΤ. Είναι εσωτερική παραγωγή. Λέγεται Τα 120 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου, σε σενάριο Νίκου Ακτύπη, σκηνοθεσία Σπύρου Κοπανίτσα και παρουσιαστές τον Χρήστο Λούλη και την Στεφανία Γουλιώτη. Όπως έγινε με τη δισκογραφία, ακολουθεί τώρα το ελληνικό σινεμά. Η ιστορία αυτή του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από 120 χρόνια θα παρουσιαστεί ξεκινώντας από τον βοβό κινηματογράφο και καταλήγοντας μέχρι το σήμερα με το πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό που έχει η ΕΡΤ.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με αυτόν τον γλυκό ατμοσφαιρικό dream pop ήχο των Steel Corners, για να μας μπει καλά αυτός ο μήνας, The Last Exit για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα από το

μόνιμο τους άλμπουμ του 2021. Τέσσερα λεπτά μετά τις 2 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 και σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλο ένα ακόμα μελωδικό τραγούδι που αυτή τη φορά μιλά για την αγάπη που ξεχωρίζει έναν απλό άνθρωπο από το πλήθος. Από το 1989 και εκείνο το εξαιρετικό solo album του Tom Petty, το Full Moon River. Υπέροχο Facing the Crowd, καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλό μήνα σε όλους μας.

Face in the Crowd, Tom Petty, μεσημέρι Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, 33 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα ό,τι πρέπει για ένα ποτηράκι νερό. Drink the Water στον αέρα μας, μια εξαιρετική επανεκτέλεση με αυτό το χαλαρό ακουστικό στυλ του Jack Johnson, αλλά και τις υπνοτικές κιθάρες των αδελφών Gutierrez. Καλησπέρα σε όλους.

Jack Johnson, Hermanos Gutierrez, Drink the Water, φετινή αυτή η κυκλοφορία. Πάμε πίσω στο 1974 να ακούσουμε ένα κρυμμένο διαμάντι από τη δισκογραφία του Βραζιλιάνου θρύλου Jorge Ben και από τον δίσκο Ataboa de Esmeralda, το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που είναι γραμμένο στα αγγλικά.

περάσαμε από την Αυστραλία και ακούσαμε τον σύγχρονο soul καλλιτέχνη, τον Don West, εδώ σε ένα τραγούδι από το ντεμπούτο άλμπουμ του, το Give Me All Your Love, ήταν το Send It Back, και ένα σύντομο σε διάρκεια μόλις 2 λεπτά, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε συνέστημα το επόμενο κομμάτι με τίτλο The Stars Are Out, είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Jonathan Jeremiah.

ότι η Μεγάλη Βρετανία, η επιστροφή στη δισκογραφία του Simon Green ή αλλιώς του Bonobo, αυτή τη φορά καλεσμένη του στα φωνητικά η Joy Crooks και ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με τίτλο Always on your side. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο, για τη λυτρωτική δύναμη της μουσικής τραγουδούν η Μουρτσίμπα. The Music That We Hear από εκείνο το εξεπέραστο άλμπουμ το Who Can You Trust του 1997.

The music that we hear in Mortsiba εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε στη Βραζιλία για να ολοκληρώσουμε εκεί το πρώτο μας ημίωρο, να ακούσουμε τον γνωστό rapper BK με το κομμάτι Cacos de Vitro και την νοσταλγική γυναικεία φωνή που ακούγεται ανήκει στην εμβληματική επίσης βραζιλιάνα τραγουδίστρια την Εβίνια.

0: Κόσμος 93,6. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε. Κόσμος.

από τα αγαπημένα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ των Gorillaz, το The Mountain. Ήταν αυτό εδώ που μόλις έφυγε από τον αέρα μας το Empty Dream Machine, με την κιθάρα του Johnny Marr και τα υπέροχα φωνητικά του Black Thought. 37 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο πολυσχηδής Βρετανοϊνδός συνθέτης Νίτιν Σόνι στον αέρα μας. Εδώ από το επιτυχημένο του άλμπουμ Το Prophecy του 2001. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο ήλιο βασίλεμα. Sunset, καλησπέρα και πάλι.

0: να ξεχωριστώ ένα ιδιαίτερο κομμάτι από τον Jose James και το άλμπουμ 1978, με γαλλική ραπ κάπου στη μέση του τραγουδιού από τον Βέλγο Μπαλοζή, ήταν το Dark Side of the Sun, και από τη Γαλλία πάμε στη Γερμανία με το ντουέτο των Populous and Rebecca. Αυτοί με τη σειρά τους γεφυρώνουν τον ηλεκτρονικό ήχο με την παραδοσιακή μουσική από το πράσινο ακροτήρι, μαζί τους και ο Τιμπάου Ταβάρες. Από την ίδια μεριά του πλανήτη ακούμε Infelicidad.
1: Llevo a un extranjero

Η εξαιρετική διασκευή του Guns of Brixton από τον Jimmy Cliff από το 2012, αυτό και το άλμπουμ του Rebirth, μια μοναδική επιστροφή στις ρίζες, καθώς το αρχικό τραγούδι των Clash ήταν εμπνευσμένο από τον ίδιο τον Jimmy Cliff, αλλά και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία The Harder They Come. Με τον Freddie Massamba θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και ένα κομμάτι με τίτλο Kembo που σημαίνει ευλογία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στις μουσικές μας, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη μέχρι τις

0: μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι που έγραψε πρώτα ως ποίημα η Little Sims πριν το μετατρέψει σε τραγούδι στο στούντιο εδώ. Μας είπε για τη δύναμη της αγάπης που όμως μας απελευθερώνει, έτσι. Free, εξού και ο τίτλος από το άλμπουμ της Lotus που κυκλοφόρησε πέρσι. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές για μία ώρα ακόμα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα από το Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι μας βρίσκεται για να τα λέμε εκτός αέρα. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία συγκεντρώνει ολόκληρο το ηχητικό αλλά και ραδιοφωνικό περιεχόμενο της AirT, live και on demand, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές. Εκεί θα βρείτε και τα διαδικτυακά μας ραδιόφωνα, τα web radios, όπως είναι το Vintage Radio ή το Now Hits, ή και τους σταθμούς για τα 80s, τα 90s, τα podcast του Κόσμος που ανεβαίνουν συχνά, εκεί θα τα βρείτε, αλλά και σπάνιους θησαυρούς από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Για απελευθέρωση μιλάει και το επόμενο κομμάτι, οι πρώην συνεργάτες της Little Sims, οι

Teardrops από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της pop soul σκηνής των 80's, Womack & Womack βεβαίως, καινούργια κυκλοφορία το επόμενο κομμάτι από την ανερχόμενη soul jazz τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Λονδίνο μας έρχεται η Olivia Vitalis εδώ, συνεργάζεται με τον Ιρλανδό Maverick Sabre, ακούμε το single τους Don't Cry.

Από το 2023 μας ήρθε αυτό το κομμάτι με τον αγγλικό τίτλο All I Want, από τη συνεργασία των Louisa Tuck αλλά και των Texas. Συνεργασία έχουμε και για το επόμενο κομμάτι. Ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, ο Λοράν Μπαρντέν, συνεργάζεται εδώ με την Ιταλο-Ελβετίδα ράπερ την Έλεα, και ένα κομμάτι που παντρεύει jazz και rap με στίχους και στα ιταλικά με γαλλικό ρεφρέν. Ακούμε το «Σε Λαβή».

αγαπημένο το κομμάτι The Dare από το 2018, η συνεργασία των Sophie Tucker και των επίσης νεοϊρκέζων The Knox εδώ στον κόσμο 93,6. Γκίσμο Βαρύγιας και Παραΐσο για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Με τον Αρεσέν, τον Έλληνα παραγωγό που όμως έχει διεθνή πορεία, εδώ από τη συνεργασία του με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια την Κατρίν Ντεμπέρ, πιο γνωστή από τη συμμετοχή της στους Μπέλρους. Lucky Old You, ένα κομμάτι που μας ήρθε από το 2015, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος, 93,6, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Ecocentrics, ένα project, ένα ακόμα μάλλον project του Αντριάν και Εσάδα από το άλμπουμ Eco Hotel και την υπέροχη φωνή της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Τίτα Λίμα. Ακούμε το O Sol. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Χωσέ Γκονζάλες, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Σόλομον, το μετέτρεψε έτσι σε ένα deep house remix που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην διεθνή club σκηνή και βεβαίως και εδώ στο κόσμος. Πάμε στη συνέχεια στον Τιμπάο Ταβάρες, δεύτερη φορά που τον συναντούμε σήμερα. Τον ακούσαμε λίγο πριν με τους Populis and Rebecca. Εδώ στο δικό του Melody από το 2017, εμείς το ακούμε φρεσκαρισμένο στο remix του δικού μας DJ Snatch.

Οι αγαπημένοι Βρετανοί Ezra Collective που συνδυάζουν τη jazz με αφρικανικούς ρυθμούς. Only Love, το τελευταίο του single, με τη συμμετοχή του rapper Pasalio. Και μόλις 6 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Το μεσημεράκι όπως πάντα στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια της ελληνικής και όχι μόνο down tempo dub σκηνής, το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα εδώ από το κόσμο, Essence Lament της Smokey Bandits. Καλού μήνα να έχουμε από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Με Soul Jazz Orchestra ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Έφτασε η 1η του Σεπτέμβρη, 4 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Καλησπέρα και καλό μήνα και καλό απόγευμα και όλα καλά να πάνε και αλλαγή εποχής. Ουσιαστικά κάπως αφήνουμε πίσω ή τουλάχιστον στο κομμάτι το τυπικό αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα θα συνεχίζεται και έτσι θέλουμε, έτσι πρέπει να είναι, διαφορετικά δεν γίνεται, είναι απότομη η μετάβαση η αλήθεια για τους περισσότερους που τώρα επιστρέφουν. Εδώ λοιπόν στην 1η εκπομπή για τον Σεπτέμβρη, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας συνάντηση ένα κλασικό για το Σεπτέμβρη. Από τα τέλη των 70s. September, Earth, Wind and Fire.

Harris από το 2020, το Lovely. Και η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ, κυκλοφορώντας σε μια γειτονιά του κέντρου της πόλης, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική είναι η Αθήνα τον Αύγουστο και πόσο διαφορετική ήταν χθες. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι πάλι πίσω. Εδώ λοιπόν στις επάλξεις. Δώστε στίγμα. 2-10-6-06-64-29. Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται και μας εντοπίζετε. Διαφορετικά μας στέλνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνούμε και στα social. Κόσμος 936 αν θέλετε, ή αλλιώς στα προσωπικά μας. Και λέγαμε χθες για αυτό εδώ που έρχεται, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, είναι από ένα δίσκο που θα έρθει στα χέρια μας τον Οκτώβριο με γυναικείες φωνές.

0: time, I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live out our dreams we produce. Keep that genius in your brain on the move. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Live for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Το Want You διαφορετικό και Κόσμος 93,6 και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έβλεπα σήμερα ότι σε λίγες ημέρες, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται Η Πρώτη Μετάδοση και είναι το δραματοποιημένο χρονικό της δημιουργίας της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης και ταυτόχρονα η εξιστόρηση μιας εμβληματικής πολιτικής περίοδου που επηρέασε την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα πραγματικό λοιπόν ιστορικοπολιτικό θρίλερ σε σενάριο και σχέδιο του Σπύρου Δερβενιώτη και χρώμα της Αγγελικής Σαλαμαλίκη. Αυτό το κόμικ θα έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σιγά σιγά εμείς για τις 4:30. Έχουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξίουχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

αυτό από τα 70s. Έχουμε σήμερα, νομίζω, κάνει δύο πολύ ωραίες βουτιές σε εκείνη την εποχή. Down in Mexico, The Coasters. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Τρίτη και 1η Σεπτεμβρίου και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ήλιος και φεγγάρι πάνε μαζί σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Brookcom και Love Was Made of Stone, νέο single. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγες ημέρες. Και επειδή πιάσαμε το θέμα της αγάπης, να σας πω για αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα για την εργένικη ζωή, που λέει ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Μια νέα έρευνα στρέφει λοιπόν το ενδιαφέρον στο τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία δεν βρίσκεται σε σχέση. Έγιναν λοιπόν σε μια σειρά τριών μελετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη λεγόμενη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης μέσω της εργένικης ζωής και με τον όρο αυτό περιγράφουν την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς μόνος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού του, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές και να δημιουργήσει νέους δεσμούς. Στις τρεις μελέτες αυτές οι επιστήμονες εξέτασαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και κατά πόσο αυτή η αντίληψη συνδεόταν με τις καθημερινές εμπειρίες και την ψυχική τους ευεξία. Και τα αποτελέσματα που λέτε έδειξαν ότι όσοι θεωρούσαν την εργένικη ζωή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητούν νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας ή η ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Η συγκεκριμένη στάση συνδεόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, μικρότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιος χωρίς σύντροφο, καθώς και εντονότερα αισθήματα αυτονομίας, επάρκειας και σύνδεσης με τους άλλους. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι εμπειρίες αυτές δεν ήταν απαραίτητα μοναχικές. Έως και το 82% των συμμετεχόντων στρεφόταν σε φίλους ή συγγενείς για να μοιραστεί δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προσωπική του εξέλιξη. Με άλλα λόγια, η απουσία συντρόφου δεν σήμαινε και απουσία ουσιαστικών κοινωνικών δεσμών. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο αν είσαι single, αλλά πώς το βιώνεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το βασικό είναι να έχεις διάθεση να ζήσεις, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες, να εξελιχθείς σε όποιο πλαίσιο έχεις επιλέξει να βρίσκεσαι. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how.

Close to You λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Nick Waterhouse, LA Turnaround.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Γιάννα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και η Γιάννα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul λοιπόν, και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, συνεχίζουμε στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώστε βάση σε αυτό, Baila Nova. Το περιμπάου. Σε μια ιδιαίτερη ακουστική εκδοχή.

οι ωραίες ισορροπίες που κρύβει αυτό το τραγούδι και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν να βλέπει διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το σινεφίλ κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών, που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου πριν λίγο καιρό, απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Τις 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά.

Λέων Bridges τώρα από την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το Heart.

Sincere's και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο ΕΜΣΤ θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας, και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

0: Big Smoke και βγήκαμε στο
1: Κόσμος 93,6.
0: Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείο, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω, καλά κρατά το μποτιλιάρισμα, και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάγια έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τίποτα από όσα έχω γράψει δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ποσοστό μίσους στα email μου. Αλλά υπήρχαν και αρκετά μηνύματα αγάπης, είπε στο Vice. Η βασική του θέση είναι απλή και αναφέρει πως η κοινωνική αρχιτεκτονική μιας φιλίας και εκείνη μιας επαγγελματικής σχέσης δεν είναι συμβατές. Και πως όταν προσπαθείς να τις βάλεις να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι πιθανό τελικά να καταστρέψεις και τις δύο. Τα διαθέσιμα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024, το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι, λέει, συνήθως το σημείο όπου η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις σκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθήρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση, λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στον χώρο εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο, λέει, δεν θα γίνει ποτέ Central Perk. Αυτά που λέτε για την επιστροφή στους χώρους εργασίας.

Σίβερτ Χόγε, Μην του Δεσί, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλό μήνα να έχουμε. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτας. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη.

0: Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούτζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο τζάζ του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Killer, John Lee Hooker εδώ στον κόσμο στο 93,6. Καλό μήνα, λέμε, ο Σεπτέμβρης ήρθε και φοβερά καλοκαιρινός. The Healer για το ξεκίνημα, Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, αυτό, του Σεπτέμβρη το πρώτο. Το 2026, να σκεφτεί κανείς ότι φτάνει στο τέλος του και το 2026, σιγά σιγά. Άλλους 3 μήνες έχουμε για αυτή τη χρονιά. Η Σαντέ διασκευάζει τη Τίμητό μας και ο Τίμητό μας είχε πει ότι είναι η αγαπημένη του εκτέλεση, ότι η Σαντέ το ερμήνευσε καταπληκτικά. Θα ήταν λίγο δύσκολο η Σαντέ να πάρει κάτι να το κάνει μέτρια. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια στιγμή που έβλεπε τις ειδήσεις για τον πόλεμο, πήρε ένα μολύβι και έγραψε αυτά τα λόγια: «Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρέα οι άνθρωποι, να συνυπάρχουμε, πόσο δύσκολο». Παρέα λοιπόν μέχρι τους 8, καλώς ήρθατε, τόσο μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Όλα υπάρχουν, Instagram, Facebook. Μηνύματα στέλνεις όπου βρεις ότι υπάρχει thread για μήνυμα, στείλε, θα το δούμε. Κυρίως όμως του Viber και του Messenger τα βλέπουμε πιο εύκολα. 2 10 66 4 29 το τηλέφωνο.

Ben Barden και Melissa Wickard εδώ στον κόσμο στους 93,6. Οι Rolling Stones μένουμε στο 2026 για τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά. Jealous Lover, Foreign Tongues και καινούριο σίγκλ έβγαλε ο Jack Savoretti και έρχεται σε λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού. Ζωντανά θα δούμε Jack Savoretti.

Comfort Me από τη Melody Gardot. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το 22, έγινε μια φοβερή ψηφοφορία, μια λίστα πολύ περίεργη και ευχάριστη. Ψηφίστηκαν λοιπόν τα τραγούδια που έχουν τους πιο παρερμηνευμένους στίχους που ο κόσμος ακούει μονίμως κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα ο Mick Jagger αναδείχθηκε ως ο τραγουδιστής που δυσκολεύει περισσότερο τον κόσμο στο να τον καταλάβουν, να καταλάβουν τι τραγουδάει. Ο Mick Jagger είναι νούμερο ένα. Έτσι το 22 έγινε αυτό, και έρευνα μαζί, μια έρευνα στο World Finder έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων, όταν ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος για χρόνια σχετικά με ένα αγαπημένο του τραγούδι, αποφασίζουν ότι προτιμούν τη λαθασμένη εκδοχή και συνεχίζουν να το τραγουδούν. Το 52% λοιπόν άκουγε τους Beatles να τραγουδούν I get high, I get high, I get high στο I want to hold your hand, αντί για τους πραγματικές λέξεις που λέει I can't hide. Και το Smells Like a Teen Spirit είναι πάρα πολύ ψηλά το Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Έλεγε ο Κομπέιν, ο δόλιος. Αλλά ο κόσμος άκουγε With the lights out, it's Las Vegas. Here us, hear me all now, entertainers. Αυτό άκουγε ο κόσμος ο πολύς. Αλλά ένα είναι το τραγούδι που ήρθε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με το 70% των ακροατών να πιστεύει ότι ο στίχος Exit Light, Enter Night ήταν στην πραγματικότητα Eggs and Light, End All Nights. Αυτό άκουγε το 70% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο έξω δεν υπάρχει. Νομίζω εντάξει, το Exit Light, Enter Nights, όλα τα άλλα έχουμε κάνει και εμείς λάθος σε κάποιους στίχους πιτσιρικάδες, αλλά πόσο να ακούσεις Eggs All Night. Πάντως την πρωτιά την πήραν η Metallica. Είναι το πρώτο κομμάτι Misunderstanding στον στίχο. Το 70% και το 2022 πήρε μια τέτοια φοβερή πρωτιά. Εμείς θα τα ακούσουμε. Ναι βέβαια, θα τα ακούσουμε από κορίτσια. Κορίτσια που το 2016 έκαναν το άλμπουμ Just Crazy Enough για να διασκευάσουν Metallica από Shell. Say your prayers, little one. Don't forget my son, to include everyone. Tuck you in, warm within. Keep you free from sin, till the Sandman comes.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτο βιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Times to Come, Gangsta Grass και Tones. Καλό μήνα λέμε, καλό μήνα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Road Trip μουσικό, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει ζεστός και θα μείνει έτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβρης και τρεις μήνες μέχρι να φύγει και αυτή η χρονιά. Έτσι, μεγάλη γιορτή κιόλας σήμερα. Γιορτάζει ο Διαμαντής, η Αθηνά, ακριβώς, ακριβή, Ελπινίκη, Ερασμία, Θάλια, Ουρανία, Τσαπφό, Σιμεών, Χαρίκλια. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Stray Cat Strat, να σας χαιρόμαστε, ό,τι και αν κάνετε απόψε εσείς που γιορτάζετε. Stray Cats στον αέρα μας.

Cat Clans και Cat Style έχουν Stray Cats, οι αδέσποτες γάτες Stray Cats, στράτα από Stray Cats. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία με μια αδέσποτη γάτα στη Ρωσία που μια νύχτα το χειμώνα τη μεταμόρφωσε σε ηρωίδα. Η Μάσα ήταν ένα γατάκι που το ήξερε όλη η γειτονιά, μια μακρύτριχη ραβδωτή γάτα. Ήταν η γάτα της γειτονιάς. Το 2015 οι κάτοικοι τη γνώριζαν, την τάιζαν, έμπαινε μέσα σε μια πολυκατοικία, τη φρόντιζαν δηλαδή οι άνθρωποι της γειτονιάς. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα αγοράκι εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ένα μωρό 3 μηνών, κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας που φρόντιζαν τη γάτα. Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, η Μάσα το βρήκε η γάτα και αντί να το προσπεράσει, σκαρφάλωσε μέσα στο κουτί, τυλίχτηκε, τύλιξε με το ζεστό της σώμα το βρέφος προστατεύοντάς το από το κρύο και στη συνέχεια άρχισε να νιαουρίζει τόσο δυνατά και επίμονα ώστε κάποιος να παρατηρήσει ότι η γάτα στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό που το έσωσε. Οι ιατρικές αναφορές εποχής είπαν ότι η θερμότητα, η παρέμβαση της Μάσα κράτησε το μωρό ζωντανό σε συνθήκες παγετού. Αυτό έκανε ένα stray cat, ένα αδέσποτο γατάκι που δεν είχε τίτλο, καμία εκπαίδευση, καμία υποχρέωση. Ήταν απλά μια αδέσποτη γάτα που έσωσε μια ψυχούλα. Summer's almost gone. The Doors.

Dusty Springfield, the summer is over. Ο Σεπτέμβρης βέβαια δεν πολύ συμφωνεί με την Dusty Springfield, τουλάχιστον για τις αρχές του. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα δροσίσει κάτι προς το τέλος. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα έρθει. Μπορεί να έρθει τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όλες τις εποχές, μωρές μουσικές, ο κόσμος. Alabama Shakes στο 2026, I Must Be Dreaming ο τίτλος του άλμπουμ. I Feel Hope Coming. Και εδώ οι ερευνητές δεν βλέπουν το ίδιο. Μέχρι και ο Bill Gates έχει αρχίσει, λέει, να ανησυχεί πολύ με τη τεχνητή νοημοσύνη. Θα χαθούν πολλές δουλειές, λέει ο Bill Gates, και τα πράγματα θα ζορίσουν πολύ.

Abba μας έχει λοιπόν στο 2026 μας Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ I Feel Hope Coming. Φοβερό ότι κανείς έγραφε αυτό το τίτλο στο 2006. Υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, γιατί όχι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Wide Awake in a Dream, λέει η Vicky Anderson, ότι είναι ξύπνια μέσα σε ένα όνειρο και το ζει στα αλήθεια. Άλλη πάλι είναι ξύπνη σε έναν εφιάλτη, αλλά τουλάχιστον η Vicky Anderson ζει το όνειρο.

Wide Awake in a Dream. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για την Vicky Anderson, μια αγαπημένη φωνή και τον James Brown. Η Vicky Anderson, η Tina Turner κάνει το πρώτο της νούμερο 1 μετά από 25 χρόνια καριέρας σε ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήξερε και εκείνη τι να το κάνει και αν της ταιριάζει. Μάλιστα το είχε απορρίψει και η Donna Summer, είπε ότι έκατσε μερικές ώρες και δεν βρήκε κάτι να το ηχογραφήσει, δεν την ενδιέφερε τόσο. Η Tina Turner προσπαθούσε να βρει πού υπάρχει εκείνη μέσα σε κάτι τέτοιο, αλλά το βρήκε τελικά, γιατί ήταν η Tina Turner και μπόρεσε να βρει τον εαυτό της μέσα σε ένα τραγούδι, να ξεπεράσει τα όρια τα μουσικά. Φυσικά τι άλλο θα περίμενε κανείς από μια τέτοια φωνή? Αν δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Tina Turner αυτό, ποιος θα το έκανε? Οι άνθρωποι που το έγραψαν όμως κάτι είχαν δει, κάτι ένιωθαν ότι θα φτάσει στην κορυφή του, και έφτασε, σαν σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτέμβριο του 1984, το πρώτο σίγκλ νούμερο 1.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι...

0: στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίστη ο Άρτη, γιατί μπορούμε να ακούμε το Summer Time ακόμα. Αυτό μας λέει ο Σεπτέμβρης και θα μας το λέει για αρκετές μέρες. Καλό μήνα! 1η Σεπτεμβρίου 2026, Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τη δεύτερη μας ώρα παρέα σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε και καινούριοι της παρέας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται μέσα σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου, το κατεβάζεις, ακούς, βλέπεις και στο χρόνο που εσύ μπορείς. Ζωντανά και on demand δηλαδή όλες οι εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Feeling Good από την Νίνα Σιμών. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber με ένα search απλά, Κόσμος Radio στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν, στα social media ακολουθείς, κάνεις like και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Οι τρόποι είναι πολλοί για να είμαστε παρέα που και αν βρίσκεσαι όσο μακριά. Το soundtrack έχουμε πει, ένα είναι, Κόσμος. Burn It Down, Σαμπούζι μαζί με τον Leon Bridges, το 2026, ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό ντουέτο.

Αρκεσισμός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Οι ναρκισιστές νιώθουν κοινωνική απόρριψη πιο συχνά από τους υπόλοιπους, όχι μόνο επειδή άλλοι τους αποφεύγουν, αλλά και επειδή οι ίδιοι τείνουν να ερμηνεύουν καταστάσεις ως απόρριψη. Το 2026, μια έρευνα τον Ιούλιο πρότεινε ένα μοντέλο όπου δείχνει ότι ένας φαύλος κύκλος γίνεται, όπου οι αλγόριθμοι σερβίρουν συνεχώς περιεχόμενο που ενισχύει την αυτοεικόνα του ναρκισιστή με τα social media, κάνοντάς τον ακόμη πιο νάρκισο με τον χρόνο. Οπότε οι υποψίες που είχαν άνθρωποι ότι η νάρκιση μπορεί, καθώς μεγαλώνουν, να χειροτερεύει η κατάσταση, είναι αλήθεια. Διαφορές μεταξύ ατόμων παραμένουν σταθερές. Αυτός που ήταν ναρκισιστής στα 20 παραμένει και στα 60, και ίσως να γίνει και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Με τη λέει, και ποιος μεγαλώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητας, αν δεν είναι δουλεμένες, χειροτερεύουν, έτσι δεν είναι? Έρευνα σε 815 ενήλικες στην Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ναρκισισμό διαδεδομένο, πολύ και ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό, και η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρειάζεται κλινική παρέμβαση.

Τζίγκο ακούσαμε στο 2026. Ευχάριστο καλοκαιρινό και αυτό. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, Viber, Messenger, rteco.gr. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος είναι η παρέα σου. Οι μουσικές σου, το soundtrack, στις εικόνες που έχει ο καθένας. Και τις διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Joy Crooks μαζί με Bonobo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζωάου Σέλβα, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα και πάλι. Τρίτη είναι, 1η Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά καλοκαιρινά. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στη Θάλια, Κοραλία, Κλεοπάτρα, Καλλιρόη, Καλίστη, Θεανό, Ερατό, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Αδαμαντία, Διαμαντής, Χάιδο, Χαϊδεμένη, πολλά πολλά τα ονόματα. Γιορτή μεγάλη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι για να κάνετε. Η καλή λεξικό είναι στον αέρα μας με τον Νότε Βάγιας. Μπορείς να ακολουθήσεις τις σελίδες μας στα social media. Κόσμος 93,6, όπου πατήσεις σε Facebook, Viber για να στέλνεις μηνύματα, Messenger από το Facebook και Instagram.

Νότε Βάγιας από τους Καλέξικο, λοιπόν, από το 2012, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν πάντα η Καλέξικο και εδώ στην Αθήνα που τους έχουμε δει ζωντανά. Και αφού μιλάμε για ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, σίγουρα αυτό το ντουέτο που έρχεται και αφιερώνει στο JJ Kale και ένα τραγούδι που το ζητήσατε εδώ στο Viber, Someday, Mark Knopfler ερμηνεύει όμως και Eric Clapton για τον JJ Kale.

Επηρεασμένος από τον Τζέζι Κέλ και ο Κλάπτον, πάντα τον είχε θεό το Τζέζι Κέλ και ο Μαρκ Νόφλερ, και φαίνεται σε οτιδήποτε έχουν κάνει η αισθητική του Τζέζι Κέλ, που είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το βελούδινο, το αληθινό του τραγουδοποιού, η απλότητα και η απλή ανάγκη της έκφρασης και το, η προσοχή και η φροντίδα στον τρόπο που παίζουν κιθάρα και ο Κλάπτον και ο Νόφλερ και ο JJ Cale. Τέτοια φροντίδα είχε στη μουσική και ο Ραούλ Μάλο, που θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τελευταία live που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Νοσότρος και Summertime, ζωντανά στο Nashville το 2025, λίγο πριν.

Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα στην Ελλάδα. Θα αφήνουμε τους Ζαφύρος. Στέλλα με τον Baby Brazil. Στέλλα Las Palabras, Ελλάδα και Μέξικο.

Φιλαρμόνικο Ορκέστρα να συνοδεύει την Αρίθα Φράγκλιν. I say a little prayer, Bert Baccarat. Sold out έτσι στις περισσότερες αίθουσες, ακόμη η Οδύσσια. Γίνεται ένας χαμός και στα Θερινά και στις IMAX αίθουσες. Christopher Nolan ήταν η ταινία της χρονιάς. Η Οδύσσια με όλα αυτά, με όλα τα παρελκόμενα που είχε. Και τα σχόλια, όλα αυτά που έγιναν για την ταινία, τίποτα, αυτή δεν ίδρωσε, μια χαρά ο Νόλαν και μια υπερπαραγωγή, έτσι, είναι καλή ταινία. Ο Νόλαν ξέρει να κάνει ταινίες, ξέρει να κάνει κινηματογράφο, κάτι που θα σου κρατήσει την προσοχή μέσα στον κινηματογράφο χωρίς να βαρεθείς. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος Αδάμ που ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο, Κόσμος 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά. Σε ελπίζουμε δεν θα είναι καύσωνα όλο ο Σεπτέμβρη, να δροσίσει λίγο. Χρόνια πολλά. Σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πάρα πολλά ονόματα σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.
2: Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο

γραμμάτι και το Dungeon Sound. Έτσι πάμε να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους. Αυτό δείχνει ότι επέστρεψαν όλοι ή σχεδόν όλοι. Πάντως η κίνηση σήμερα πρωτομηνιά είναι αισθητή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αν βρίσκεται στον δρόμο τέτοια ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με 36 βαθμούς. Δεν μπορεί να έχεις ούτε χειμωνιάτικη διάθεση ούτε τίποτα άλλο. Απέναντί μου χαμογελαστός ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο χαμογελαστός Πέτρος Αδάμ στην κονσόλα του ήχου. Θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια μέρα το αλλάξουμε. Έτσι θα έρθεις εσύ να κάνεις εκπομπή και θα έρθω εγώ να κάνω κονσόλα. Καλή ακρόαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με τον Paul Weller και τις φωνές των Ινδιάνων. All along the Watchtower.

Το 1967 το πρώτο ακούσαμε από τον Bob Dylan, All Along the Watchtower, εδώ παρέα με τους People for Change, Music for Change, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη μουσική από όλο τον κόσμο, με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή άρχισαν όμως πάνω σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου όλα τα χρήματα πήγαιναν για να φτιαχτούν μουσικά σχολεία, φίλες και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Άρχισαν να μαζεύονται και μεγάλη μουσική, και όχι μόνο μπάσκερς, η μουσική του δρόμου. Όπως καλή ώρα εδώ, ο Paul Weller για να ερμηνεύσει το All Along The Watchtower. Και αφού είμαστε που είμαστε τα παλιά και γιορτάζει σήμερα και ο Barry Gibb, να μας χαρίσει ένα τραγούδι.

ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, εκεί από το 66 μέχρι το 70, ήταν και πιο, δεν θα την λέγα παραγωγική, αλλά ίσως έγραψε τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα εάν οι Bee Gees και δύο Barry Gibb ήταν αυτό το συγκρότημα όπου έβαλε μέσα στο χάρτη και ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της εποχής. Και μέσα στη δεκαετία του 70 μετακινήθηκαν όλοι και έπαιξαν δίσκο, έβγαλαν το Stay Alive, έβγαλαν ένα από τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, παρέα φυσικά με το soundtrack που ανέβασε με τον Bodyguard και το I Will Always Love You η Whitney Houston και πολλά πολλά άλλα πράγματα για τη δεκαετία του 80 και με προσωπική καριέρα. Και ο Barry Gibb, ο οποίος μάλιστα έγραψε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ανέβασε ίδια ηλικία με την Dolly Parton, είχαν τραγουδήσει μαζί μάλιστα και σε live, αλλά και το 21 όταν έβγαλε ένα άλμπουμ ο Barry Gibb με τραγούδια από την οικογένεια των Gibb Brothers, καθότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή εν ζωή από τους υπόλοιπους, από τον Μωρίς, τον Ρόμπιν και τον Άντι. Είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έγραψε ότι η Dolly Parton δεν είναι απλά μέσα στην καρδιά μας, είναι αυτό που λένε όλοι fly, Dolly fly. Αυτό θα μείνει, κρατήστε αυτή την έκφραση, θα μείνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η έκφραση αυτή I will always love you, ανεξάρτητα αν η ίδια είχε πει, και το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή, δεν ήθελε αυτό το τραγούδι να ακουστεί στην κηδεία της. Αυτό το είχε πει το 2014, ήθελε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι που το παίξαμε και χθες, ένα κλασικό gospel κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητό για την ίδια. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Jack Savoretti. Jack Savoretti ανέβασε, δεν κυκλοφόρησε καινούριο single, να το πούμε, ανέβασε ένα single το οποίο το συζητάγαμε στο Athens Music Week όταν μιλήσαμε με τον Jack Savoretti το Μάιο που μας πέρασε. Ο ίδιος είχε έρθει εδώ, είχε δώσει στα πλαίσια του Athens Music Week μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τον περιμένουμε στην Αθήνα και θα τον δούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Συζητώντας λίγο με τον Jack Savoretti, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εξάλλου, του έλεγα ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανεβάσει σαν single είναι το The One και ίσως είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ακροατών, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που παίζουμε πάρα πολύ και τουλάχιστον εγώ παίζω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Και να που το έκανε λοιπόν, το ανέβασε σαν single. Έχει και πολλά στοιχεία και από την country και από το Southern, από το τελευταίο του album We Will Always Be The Way We Were. The One. Ο Jack Savoretti. Στο Λυκαβητό 25 του μήνα.

Ο Τζακ Σαβορέτη. Στο Λιγαβητό, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Post Malone. Post Malone εδώ στο καλύτερο του εαυτό και ανέβασε λίγο παραπάνω τις μετοχές του όταν εμφανίστηκε στο pre-show, στο τελικό του Μουντιάλ, φέτος το καλοκαίρι.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Παρέα με τον κόσμο Jazz 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά έχουμε social media, Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like. Δεν τρέχει κάποιος διαγωνισμός αυτές τις μέρες, αλλά μπαίνετε πάντα στα social media του Κόσμος. Και καλησπαιρίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε, καλησπαιρίζω όλους εσάς που βρίσκεστε. Και τσατάρουμε παρέα και πολύ περισσότερο, όπου και αν βρίσκεστε, στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Post Malone, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έκανε το μεγάλο μπαμ, λίγο παραπάνω ανέβασε τις συμμετοχές του λόγω της εμφάνισής του στο pre-show party, που το μετέδωσα εξάλλου η τηλεόραση, όπως και η ΕΡΤ. Όλο αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό ναι μεν event, αλλά ήταν και μουσικό, καθότι όλος ο κόσμος περίμενε για πρώτη φορά να δει showtime, halftime, όπως γίνεται στο NFL, αλλά και το pre-show, αυτή την μεγάλη γιορτή. Αυτοί όμως που είναι συγκλονισμένοι είναι οι θαυμαστές του Post Malone, γιατί ακύρωσε την περιοδία του στην Αυστραλία ένα μήνα πριν από την έναρξή της. Αυτό έγινε προχθές, το διάβαζα, δεν πρόλαβα να το πούμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέμε, καθότι θα εμφανιζόταν και σε ένα-δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ με Μπέιλι Ζίμερμαν, με πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο ακύρωσε ο Post Malone και όλες του οι συναυλίες, και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Οκεανία γενικά, ήταν sold out δυστυχώς. Θα μάθουμε το λόγο για να σας πούμε. Σύναψον. Think. Και Maker.

Αυτή είναι η Μαριφρούς. Μαριφρούς, έτσι λέγεται κανονικά. Φρόες γράφεται. Και το Ντόνα Ντομάρ. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από την Βραζιλία. Νεότατη, πολύ δροσερή και σίγουρα ανήκει σε ένα νέο κύμα Βραζιλιάνων καλλιτεχνών που φέρνουν ξανά την. Κάνουν ένα revival στον ήχο του MPP, αυτό που ονομάστηκε Brazilian Popular Music, αλλιώς Música Popular Brasileira, με μια προσωπική σύγχρονη προσέγγιση στον ήχο, βάζοντας και τη soul, βάζοντας τη folk κυρίως, την acoustic pop και μερικές φορές και την ηλεκτρονικά, και καλέ κάνει γιατί βρίσκεται μέσα πραγματικά στην εποχή. Έχει εμφανιστεί και στην Ευρώπη, έδωσε ένα πολύ ωραίο live και εμφανίσεις και στο Primavera Sound στο Πόρτο. Και γενικά η Μαριφρός είναι μία από τις τραγουδίστριες που ανοίγει ξανά αυτόν τον ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και τον φέρνει και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Σταύρο από την Οξφόρδη. Μας κάνει ακρόαση, μου γράφει και ένα-δύο ωραία πράγματα για την Ντόλι Πάρτον. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, για την αεροφοβία και για τον φόβο των πτήσεων για την Ντόλι Πάρτον. Εμείς, αφού είμαστε στην Αγγλία, πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα αυτές τις μέρες ως single, ως additional single από μια πρόβα, ένα demo που είχε κάνει, και θα κυκλοφορήσει το Back to Black πιο ενημερωμένο με ένα τριπλό CD και διπλό βινήλιο, καθότι φέτος κλείνει το Back to Black στις 27 Οκτωβρίου 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Amy Winehouse, λοιπόν.

Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse. Είδατε, όταν τραγουδάει έτσι σε ένα demo πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 όταν ήταν να βγει το κομμάτι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν όταν την άκουσε ο Τόνι Μπένετ την πήρε μέσα στο στούντιο και είπε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει και blues, μπορεί να τραγουδήσει και jazz, μπορεί να τραγουδήσει και mainstream vocal jazz και οτιδήποτε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θαυμάστηκε, δεν τρελάθηκε ο Τόνι Μπένετ που λένε πολλές φορές ότι δε ο τάδε και έμεινε, θαμπόθηκε κτλ. Την άκουσε και είπε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Όπως και τη Lady Gaga την άκουσε ο Τόνι Μπένετ και είπε: αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει jazz. Όπως τελικά και η ίδια έχει, στο τέλος έχει πει ότι ναι, μπορώ να τραγουδήσω και jazz και όχι μόνο. Tears dry on their own, λοιπόν. Γράφτηκε στο Μαϊάμι με τον Σάλαμ Ρέμι, που ήταν ούτως ή άλλως με τον Μάρκ Ρόνσον, ήταν ο παραγωγός. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια στο κατάλογο της Amy Winehouse. Στην αρχή, αυτό το κομμάτι έχει πλάτες, να το πούμε, με το No Mountain High τον Marvin Gaye του 67, και ήταν και ο λόγος που στην αρχή το έκανε μπαλάντα. Ο Ρέμι βέβαια ή ο Mark Ronson το φαντάστηκαν λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί σε το κομμάτι να έχει ένα up-tempo Motown rhythm, και ήταν και ο λόγος που το έβαλαν και το εμάθαμε μέχρι σήμερα μέσα στο καινούριο, μέσα στο άλμπουμ της, μάλλον το Back to Black. Αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει είναι τελικά τριπλό και το βινήλιο, τριπλό και το CD και ψηφιακή μορφή, με ένα εναλλακτικό artwork, με limited edition έκδοση του studio album. Θα βγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φανταστείτε, όταν το άκουσε αυτό το τραγούδι και γενικά το θέμα η όπρα, το είχε βάλει στο Oprah Winfrey Show στα γράμματα στην αρχή όταν ξεκινούσε την εκπομπή της. Όλα αυτά για την μεγάλη Amy Winehouse που έφυγε δυστυχώς τόσο νωρίς. Και αυτό το τραγούδι χθες το τραγούδισε η Casey Musgraves, αποτείοντας φόρο τιμής στην Dolly Parton.

Here you come again. Ένα από τα κομμάτια της Dolly Parton που για κάποιους που ακούνε country δεν είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Dolly Parton το 77 έκανε, είχε βγάλει ένα άλμπουμ, το ομώνυμο κομμάτι, το Here You Come Again, και μάλιστα τέτοιο καιρό έτσι είχε ηχογραφηθεί, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 77 και άγγιζε λίγο περισσότερο την pop μουσική, περισσότερο την country αλλά και την pop μουσική, γιατί δεν το είχε γράψει στο Nashville, το είχε ηχογραφεί σε ένα πολύ μεγάλο στούντιο στο LA, στο Sound Lab. Εκεί έβγαλε το άλμπουμ αυτό όμως τεράστιες επιτυχίες και πολύ περισσότερο ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, δηλαδή πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τότε με τη RIA, τη Recording Industry Association of America. Και σε αυτό ακριβώς που έλεγε και ο φίλος ο Σταύρος από την Οξφόρδη, την καλησπέρα μου σε όλους σας, ότι η Dolly Parton ναι μεν φοβόταν τα αεροπλάνα και φαντάσου ότι μου λέει θα δώσουν το όνομά της στο αεροδρόμιο στο Nashville. Αυτό κάνουν περισσότερο και για θέματα τιμής και για honors για τον καλλιτέχνη. Δεν είχε γράψει ένα κομμάτι ιδιαίτερο για τον Nashville, για το Memphis ή οτιδήποτε, ή κάπου να πατήσουν. Θα τους δώσουν λοιπόν αυτό. Ναι, όντως φοβόταν τα αεροπλάνα. Και πάνω σε αυτό, επειδή ακούγαμε και λίγο και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Amy Winehouse και το κομμάτι που χρησιμοποιούσε η Όπρα. Η Όπρα είχε μιλήσει με την Amy πριν από 20 και πλέον χρόνια, ψέματα, με την Dolly Parton, και μάλιστα την περίμενε στο στούντιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ήταν για ένα από τα επεισόδια που είχαν κάνει αίσθηση. Και ήρθε η Dolly Parton με ένα τούρμπας. Ένα τεράστιο τούρμπας που είχε φτιάξει εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν όλο μέσα μπιμπελό στην κυριολεξία. Με χρώματα, με τα τέμπλα, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τον βουδισμό και με τις ασιατικές. Είχε σχέση με την Ασία γενικά η Dolly Parton, και με ρούχα, με τουαλέτες, με ιστορίες, ένα τουρμπάς που θα ζήλευε κάποιος να μείνει πραγματικά μέσα, με ένα πολύ μεγάλο διπλό ψυγείο ντουλάπα που είχε τα πάντα, με φαγητά μέσα, οτιδήποτε, μπάνιο, οτιδήποτε. Και μάλιστα έλεγε η Dolly Parton ότι από την ώρα που έφτιαξα αυτό το τουρμπάς, και αυτό είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρώπη ερχόταν πάρα πολλές φορές, αλλά αναγκαζόταν να πετάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, φίλες και φίλοι, όταν έκανε περιοδεία, δεν έμενε σε ξενοδοχείο. Οπότε πήγαινε οπουδήποτε, πήγαινε στους χώρους που ήταν να γίνουν τα live και οι συναυλίες, και πάντα ακολουθούσε ένα κομβόι, το tour bus, που έμενε εκεί μόνιμα η Dolly Parton. Casey Musgraves, λοιπόν, τραγούδησε χθες αυτό το τραγούδι που έγραψε το 1977 η Dolly Parton, το Here You Come Again, και βέβαια σε περιοδία και η Casey. Παρουσιάζει το Dry Spell. 335 days and the last...

Sacred Soul, και αυτή είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια, και κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής των 70s, mid 70s και μετά, αγγίζει λίγο περισσότερο την disco soul, θα λέγαμε, μετά τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μπάντες, υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν μια επιστροφή στον ήχο των 70s και των 60s, και δει στην Καλιφόρνια αυτόν τον ήχο. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Waterboys και με τον Mike Scott. Έδωσε ένα εξαιρετικό live πραγματικά για άλλη μια φορά και στην Βόρεια Ελλάδα, στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Φέτος έκανε μια παρουσίαση όλων αυτών των ετών που οι Waterboys βρίσκονται πάντα μέσα στις καρδιές, όχι μόνο των Βρετανών αλλά και των Ελλήνων και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν έρθει άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον ήχο και με τις μελωδίες, με τα τραγούδια αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Μεγάλη Βρετανία. Mike Scott, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Βέλγιο, παρουσιάζοντας το Fisherman Blues Review, όπως μας το είχε πει και εδώ στη συνέντευξη που μας είχε δώσει. Και φυσικά το show είναι sold out. Το περίεργο θα ήταν να μην ήταν sold out.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίο και ταξιδιάρικο το The Dream των Steel Corners. Έτσι και να ανοίξουμε όμορφα και μελωδικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι Πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου, με την Αθήνα σιγά σιγά να γεμίζει. Και τον Παπιδούκαρο πίσω από την κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Something Serious, ο Bruno Mars.

Πάντως λοιπόν ο Bruno Mars, Bruno Mars που έκανε μια εξαιρετική σειρά συναυλιών sold out μετά από πολλά χρόνια, μετά το 24K και μετά τις συνεργασίες που έκανε. Βασικά δεν έβγαλε ένα επίσημο άλμπουμ ο ίδιος, έβγαλε το Die With A Smile με την Lady Gaga, με τους Silk Sonic ήταν ένα project με τον Anderson .Paak, που ούτως ή άλλως ο Anderson .Paak συμμετείχε και στο 24K. Είχε πολλά χρόνια λοιπόν να βγει σε περιοδία, μόλις και ανακοινώσει για περιοδία έγινε completely sold out και στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία στα 5 live.

6 νομίζω ότι έδωσε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο εκεί, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μου είχαν πάρει και 2-3 ακροατές που βρέθηκαν στην Γερμανία και ήταν τον Bruno Mars. Και πραγματικά είπαν ότι η συναυλία ήταν το κάτι άλλο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι ο Bruno Mars δεν είναι απλά ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι ένας φοβερός performer. Όσο μπόι του λείπει, άλλο τόσο έχει σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει όλο το πακέτο στην κυριολεξία. Και βέβαια και η Ράι που έκανε φιλική συμμετοχή και opening act και τραγούδησαν και μαζί 1-2 τραγούδια. Είπαμε, αυτή τη στιγμή και ο Bruno Mars είναι ένα από τα πιο hot ονόματα, κάνοντας ένα comeback, όχι το έχει ανάγκη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια και έπρεπε να επανέλθει. Απλά ξέρετε, πολλές φορές οι καλλιτέχνες περιμένουν και όταν έρθει η ώρα κάνουν και αυτό που λέμε τη μεγάλη κίνηση. Ό,τι έκανε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Νίλ Σεντάκα, παρακαλώ. Γύρισε τον ήχο και ηχογράφησε τότε το Laughter in the Rain.

Και πόσοι το είχαν διασκευάσει αυτό το Laughter in the Rain από τον, την εκτέλεση αφενός μεν του ηχογράφησε ο Νέλη Σεντάκα. Θυμάμαι άπειρους καλλιτέχνες. Το είχε πάρει το κομμάτι και όταν είχε, το είχε ηχογραφήσει και πάρει τηλέφωνο τον Elton John για κάποιο λόγο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα σημείο του, του τραγουδιού και δει στη δισκογραφική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ναι μεν στην πόλη, αλλά κάτι έψαχνε να κάνει εκείνο τον καιρό, και ο μεσάζοντας ήταν ο Elton John, ο οποίος είχε ένα δικό του label, το λεγόμενο Rocket Label, το οποίο ήταν μες στην Baltimore και εκεί βγήκε, αν θέλετε, το τραγούδι. Είχε μπει και σε συνεργασία τότε ο Jim Horn, αυτό το φοβερό σαξόφωνο, και το τραγούδι που ανέβηκε και στην κορυφή το charts το 1975. Και αυτός είναι ο Luke Combs με πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, και σίγουρα θα είναι και υποψήφιος στα CMA για τον Νοέμβριο.

Αυτό είναι το Summer Rain, αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, από το καλοκαιρινό και ολοκαινούργιο Summer Rain. Σέμπα Κάμπος ζει στη Γερμανία και στο Βερολίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα αυτή η νέα του ηχογράφηση με τον Φίντα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο Amor, είναι το αποτέλεσμα του Summer Rain. Το Summer Rain είναι ένα τραγούδι, ένα θέμα που βάζει το organic house beat αφενός μεν, αλλά και τον ήχο που είναι κύριο χαρακτηριστικό συστατικό, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και δι' της Χιλής, τον οποίο τον κρατάει αυτόν τον κλασικό παραδοσιακό ήχο, και μπορεί να έχει φύγει εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά δεν ξεχνάει αφενός μεν ποτέ τις ρίζες του, και αυτό φαίνεται σε όλα τα κομμάτια, και στο Χίχο Στελατιέρα και στο Πανδώρα και ακόμα και στο Λούβια που είχε ηχογραφήσει με τον Γκίζμο Βαρύγιας. Πάμε να συναντήσουμε την Ατάλια Λαφουκάρδε. 2, 10, 60, 66, 4, 29.

What's wrong with me? Αυτός είναι ο Robert Smith, τον Cure, παρέα με την Olivia Rodrigo. Ο Robert Smith συνεργάστηκε για σε ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Το ανταπέδωσε, όπως θέλετε πείτε το. Εξάλλου ο Robert Smith δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη. Ανέβηκε πάνω στο μπροστά στις 100.000 ανθρώπους όταν τραγούδησε η Olivia Rodrigo το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι πρόπερση. Έβγαλε το live πέρυσι, αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε, αν θέλετε, και η πρώτη τους γνωριμία. Ο Robert Smith είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ μουσική και ομοίως το ανταποδίδει με τον πιο απλό τρόπο, που και να βρεθεί συζητάει και λέει τα καλύτερα λόγια για την Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, η οποία αρίστερον παρόδο χθες το βράδυ ήταν με την Stevie Nicks και μια πλειάδα γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα tour session για τις γυναίκες, ένα live που έδωσαν. Και πραγματικά τραγούδησε με τη Stevie Nicks, έλεγα κάποια στιγμή στιγμιότυπα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Λούνα Αγκουατιέρα Ελ Σολ. Ένα τραγούδι που από το 2023, όταν το πρωτοακούσαμε εδώ στο Κόσμος, μας το ζητάτε συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο. Στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 24 λεπτά ακόμα. Για να κλείσει όμορφα η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Σέρτζιο Μεντόζα παρέα με τον Γκίβς Μοβαρίγιας μέσα από το Out of the Darkness.

Sound service στο θέμα της Εμμανουέλας. Τι ωραία, και το έπαιξε και πάρα πολύ ωραία και το κάνανε και πολύ πιο φρέσκο. Όπως ακριβώς οι φίλοι του Λεωνίν, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε από τη Ρωσία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Διασκευάζει εσύ A Little Prayer.

Τον Αντώνια, λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Σήμερα από το πρωί διάβαζα στο Rolling Stone ένα νέο που φυσικά έχει γίνει και μεγάλη είδηση σε όλο τον κόσμο. Έγινε η καταδίκη του ανθρώπου που θεωρήθηκε ένοχος ότι δολοφόνησε τον Τούπακ Σακούρ. Τον Τούπακ, μία από τις πιο διάσημες, θα έλεγα και ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, γιατί κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος. Τώρα θα δούμε την απόφαση τον Οκτώβριο. Ο Ντουέιν, ο Κίφε Ντι Ντέιβις, ένα μέλος μιας συμμορίας της Southside Compton Crips, ήταν η συμμορία που έβαλε κατά κάποιο τρόπο το λάδι στη φωτιά και βρήκαν το αυτοκίνητο εκεί όταν είχε φύγει από, από έναν πυγμαχικό αγώνα τότε, από το MGM Grand στο Las Vegas είχε φύγει ο Τουπάκ με άλλον έναν μέσα, και πάνω στον δρόμο δέχτηκε 4 σφαίρες, αργότερα πήγε στο νοσοκομείο και 4 μέρες μετά κατέληξε. Και ο Ντουέιν Ντέιβις ήταν και ο μόνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή, γιατί ο Άντερσον, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην συμμορία του και θεωρητικά λέγεται ότι πυροβόλησε τον Τούπακ, έχει ήδη πεθάνει, γιατί σκοτώθηκε 2 χρόνια αργότερα σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών. Έπεσε σε μια πάλι λόγω της συμμορίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στη φυλακή ο Ντουέιν Ντέιβις, 63 ετών πια. Και ο λόγος που τον κατηγόρησαν και θεωρητικά τον έκριναν ένοχο είναι επειδή έχει μιλήσει πάρα πολύ και έχει γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα φαινόταν όλο αυτό το γεγονός εντελώς δύσκολο να είναι μυθοπλασία. Μιλάμε για πράγματα και για λεπτομέρειες, για το πώς έγινε, για το τι έγινε, για το πώς βρέθηκε κάποιος στο κόκκινο φανάρι εκεί στο Las Vegas Strip και πώς έπεσε τότε εκεί στην Λευκή Κάντιλακ, έπεσαν οι πυροβολισμοί, πήγε στο νοσοκομείο του ΠΑΚ, χτυπήθηκε 4-5 φορές και λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. ΤΟΥΠΑΚ, ο οποίος άλλαξε την ιστορία στη ραπ και όχι μόνο στην Καλιφόρνια, εδώ η Καλιφόρνια παρέα με τον Dr. Dre.

Καλιφόρνια λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, όλοι εσείς που μας ακούσατε σε όποιο σημείο του κόσμου και βρεθήκατε. Και φυσικά ο Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στον ήχο χαμογελαστή και καλοκαιρινή, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για πάμε. Για πάμε. Los Atléticos Decadentes. Βίκτορ Βαλένθια και η παρέα του. Από το 2021 γκολ, Βεσέλερ Κολασόν, κάπως έτσι σας αφήνω εγώ για απόψε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους σας. Bye, bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Τότε είναι τότε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
1: Κάθε μήνα. Να σου πω ρε, συγγνώμη για το ρε, συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Απλώς τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμείς μιλάμε ποτέ για λεφτά?
0: Όχι, έτσι, ποτέ. Εμείς μιλάμε, εμείς είμαστε μόνο μουσική, αμιγώς μουσική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει, μ' αρέσει που έχεις βάλει September. Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι, και μετά.
1: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, λοιπόν, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
0: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβριο.
1: Έχω ερώτηση, έχω ερώτηση.
0: Για λέγε.
1: Πέθανε η Ντόλη.
0: Θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Πότε θα κάνεις αφιέρωμα?
1: Μα λοιπόν, κάποιος ξέρει την Ντόλη, είδες εσύ.
0: Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλη Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία τραγουδάρα. Ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να, στέλνουν μηνύματα.
1: Είναι και ο τριγητής. Τριγάμε και τέτοια.
0: Και πρόσεξε έτσι. Σεπτέμβρη, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth, Wind and Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth, Wind and Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
1: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
0: Και πρόσεξε έτσι. Και ήταν να παίξει κανονικά αύριο ο Λάιον.
1: Πέτρο.
0: Ο Λάιον Ρίτσι με τους
1: Σεπτεμβρίου. Ακούτε το επόμενο.
0: Για βάλει.

feel so good, I've got my souvenirs. Remember, remember, Petro. Θυμήσου. Δηλαδή, θυμήσου. Δηλαδή, παρόλε, παρόλε, παρόλε.

0: I've always remember just of those moments so tender.
1: Ακριβώς, γιατί έχει κάνει
0: September, October, November and December. Κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι, τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις.
1: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
0: Εγώ πάω να φύγω.
1: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
0: Μπάρι. Ο Μπάρι, είπαμε. Ο Μπάρι σήμερα έκλεισε τα 80 και έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για, για την Ντόλι Πάρτον. Γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees. Όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό, all time classic, τη Bee Gees.
1: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Εξαιρετικά. Με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
1: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
0: Remember, εντάξει.
1: Η μνημοσύνη.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
0: Εσείς πώς περάσατε τις διακοπές?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Φαντάζομαι και όλος...
1: Ξεκουράστηκες?
0: Όχι.
1: Ούτε
0: φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές ξεκουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για να ξεκουραστείς. Και μετά λίγο τα σχολεία.
1: Αυτό, έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρες σχολικά ήδη?
0: Όχι ακόμα.
1: Πόσο κάνουνε?
0: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερή στις 12 του μήνα. Φθηρά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
1: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
0: Το τηλεσκόπιο.
1: Το τηλεσκόπιο. Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
0: Θα δούμε.
1: Τι άλλο μουσικά?
0: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: βγήκε
1: λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
0: Ναι.
1: Και είπε για την Ντόλι, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
0: Ναι.
1: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Ντόλι Πάρτον είναι ότι όλοι πέραν από των μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Ντόλι που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
0: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Ντόλι. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Ντόλι, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κανένα μισάωρο πριν βγούνε στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα δίωρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον στην επίσημη σελίδα της Ντόλι, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες, να μιλάνε για την Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον δεν ήταν, η Ντόλι Πάρτον ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
1: Το είπα.
0: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Ντόλι Πάρτον για να πάνε να αγοράσει βιβλία, για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα, μεσίστιες σημαίες μέχρι και σήμερα.
1: Κάποιοι κάνανε και κάποιοι είπαν και γιατί.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Τάμι Γουαϊνέρ δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο: ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Ντόλι Πάρτον, της πορείας της Ντόλι Πάρτον, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Ντόλι Πάρτον και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
1: Πέτρο, ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Πέτρο μου.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδώ για αυτούς, για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel it? Dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny, you run.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims και εδώ αυτή είναι η Charlotte Adigéry. Σας λέω πολλά ονόματα, name dropping λέγεται αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο.
1: Ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πόσα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδερ, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία. Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο των Αγίων Πάντων.

Μύρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μύρια Μακίμπα. Τι σημαίνει πατά πατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα είναι να το μάθετε. Πατά πατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το είπαν και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στην Νότια Αφρική, στο σήμερα. Μούζι, light.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τα ραδιοφωνά σας. Καλωσορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία.

0: Ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977 δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ, Saturday Night Fever. Εντάξει, με Τραβόλτα και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμοι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

Αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβριο γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

στα πολλά φωνητικά τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Μπλου Γουίβερ στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα, Περκάζιον, Μπέρνα Λούπε στα ντραμς.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Μάνο Ντιμπάγκο. Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το μαμακό, μαμασά, μαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω εγώ, θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πείτε ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν. Το έχει σκεφτεί.

Μαύρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα. Τις είπα να τραγουδήσουν κάτι μαζί. Και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Μπάρμπαρα Streisand. Ένα τραγούδι. Που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Guilty, δηλαδή ενοχές, να μην έχουμε ενοχές. Αφιερωμένο στον Ανδρέα που έρχεται. Έρχεται ο Ανδρέας. Επιτέλους.

Ήταν οι Bee Gees μαζί με την Barbara Streisand. Στο Guilty το 80 πήρανε Grammy. Αλλά από εδώ και πέρα που πάμε,

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε ένα συνάδελφό μου που του ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν, Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ηχό, ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν εδώ για 2 ώρες, θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody, το γράψανε οι Barry Gibbs, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν Bee Gees First. Δεν ήταν το πρώτο, το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα, δηλαδή ο Michael Bolton, η Nina Simone, ο Jimmy Somerville. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody, των Αγίων Πάντων. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ρωμάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο Wah Wah Jazz Funky Soul και Other Dirty Grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει πίσω το 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε καλό μήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμεστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο, πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που το τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι με τίτλο Jubilee Feeling, το οποίο και υπερασπιζόμαστε.

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό σπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa είναι ο τίτλος του κομματιού που φέρνει.

Οι Echo Sendrix είναι εδώ, αλλά έχουν στην παρέα τους τον Αντριάν Κεσάδα που φέρνει μαζί την Τίτα Λίμα και όλοι μαζί εμπνέονται γιατί άλλο, για τον ήλιο. Ο Soul είναι το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Echo.

Θα φύγουμε να βρεθούμε στην Ευρώπη, να φτάσουμε στην Ιταλία, στο βορρά της. Εκεί κατοικοεδρεύει ο Αντρέα Μπενίνι ή αλλιώς Μομ Μομ. Και αυτό το αμπανέ.

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια, No

φεγγάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό, και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζαζ, Να Κολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot Mule.

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Νιγηρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέιλς. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Λίμπα να λίπα». Από το Καμερούν αυτός ο Νιγηριανός παίκτη

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος Radio.gr.

στερεωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζεται του ήχου και η Δήμητρα Χαρουνάκη διάλεγε μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονά του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Μίτσα Μιακούμπ του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκεται την Μπαμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Μετέλε μας», που εννοείται πως κάει στον οίκο σχεδόν καθημερινά.

μένουμε στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρή Φρόγες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

Η Σέλια Βά πάλι είναι πιο χαμηλών τόνων. Έρχεται από τη Γουαδελούπη, ζει στη Γαλλία και αυτό το ντεμουνάζ είναι εγώ τυχογράφησε πριν από ένα

Geralt Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνε ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Άντλια τη ζωή, το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.

φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεού Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

πίσω στο 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζος Μπεν στη Βραζιλία, και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι Βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

η Bahama Soul Club με αυτές τις μουσικές, τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: Πάκο Φερνάντες. Τουλάχιστον αυτός κρύβεται με τρόπο. Flamenco Ambient είναι το κομμάτι που έφτιαξε.
1: Και τώρα.

Να περάσουμε μια βόλτα από τους More Horizons που πλέον έχουν γίνει Mata Hari Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ Soul and Berlin, είναι το κομμάτι τους Ήλιος στο Βερολίνο.

Peter Power, πολυταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

Πούχο. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι, La Pataleta. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.